0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: Τέλος τα κουνούπια.
1: Παναγία μου. Επίσης έχω να καταθέσω ότι εχθές έκανα και το πρώτο μου μπάνιο.
0: Α, το πρώτο σου ήταν.
1: Πισινάτο, αλλά δεν παραπονιόμαστε.
0: Σημασία το έμαθε όλο το Instagram ότι πήγες για μπάνιο.
1: Βρέξαμε το πετσί μας εχθές. Πρώτη φορά, Ιούλιο μήνα, 22 Ιουλίου έφτασε για να βρέξω την πέτσα μου, ρε φιλέ. Συγγνώμη, δεν ακούστηκε πολύ.
0: Να τη μαριναρείς πρώτα και μετά βρέξτε, να ξεπλυνέτε.
1: Λοιπόν, παιδάκια, και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, έχουμε ετοιμάσει δωράρες, έχουμε να πούμε πολλά.
0: Καταρχάς, θα σας μάθουμε τι είναι το orbiting, παιδιά μου, καλά.
1: Τι είναι το orbiting? Α, καλά, θα μας τα πεις. Εσείς θα τρώγατε σορμπέ με μυρμήγια?
0: Ναι, έχω φάει πολλά πράγματα με μυρμήγια. Μαθαίνουμε επίσης τη φοβερή ιδέα 84χρονου για να μειώσει το κόστος καλλιέργειάς του.
1: Μας κάνει η μουσική του σούπερ μάρκετ να ξοδεύουμε περισσότερα άραγες.
0: Άραγες. Και μην ξεχνάτε ότι παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα ζώφητο πράγμα.
1: Και όχι μόνο αυτό, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα και φυσικά σας χρειαζόμαστε έτσι ενεργά. 6-9-43-9-29-6-9-3-6-9-6-9-3-6-9-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3-6-9-3- 2-10-29-29-29-29.
0: Είναι το Viber.
1: Το Viber, παιδιά, είναι οι τελευταίες μέρες και εγώ αρχίζω και κλατάρω, αλήθεια. Οπότε μας στέλνετε μηνύματα, τις καλημέρες σας, γιατί όπως βλέπετε τα ψωμιά μας είναι λίγα. Ελάτε να κάνουμε παρέα, να γίνουμε πολύ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, τι να πω. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 96,8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι 7 και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss.
1: Περίμενε, θέλω να πω ότι μας ήρθε μία έκπληξη στο στούντιο και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη.
0: Πείτε βρε μια καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ήρθαν οι φίλοι μας, παιδιά, να μας κάνουν έκπληξη.
0: Να μας κάνουν έκπληξη και να μας φέρουν πρωινά, φαγιά.
1: Τι ωραία να φάμε. Αλλά πριν φάμε, παιδιά μου. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
0: Και όμως μένει και τη συντήρηση και την ασφάλιση, τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά να δω. Πολύ ωραία, δροσούλα σήμερα.
1: Κάθε φορά τι γλύφεις?
0: Είναι το σαλάκι στο δάχτυλο και το βγάζω έξω για να πάρει αέρα.
1: Από
0: και να
1: δω από πού έρχονται οι άνεμοι. Από τον αέρα, εγώ.
0: Τι σε νοιάζει
1: από εσένα? Από πού το βγάζεις έξω κάθε φορά αυτό το πράγμα?
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω όπως θα ήθελα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, δροσούλα νιώσαμε σήμερα στην πετσούλα μας. Πάρα πολύ δροσούλα. Αισθητά έχει αρχίσει και πέφτει θερμοκρασία. Να σας πω για την ιστορία ότι έθριος θα είναι ο καιρός. Τα βαρομετρικά δηλαδή είναι έθρια όλα.
1: Τα έπιασες τα βαρομετρικά, τα έχεις κατάλαβες?
0: Θα έχει και 2-3 μποφοράκια έτσι για να γίνεται ακόμα πιο ευχάριστη θερμοκρασία. Μέχρι τους 33-35 βαθμούς Κελσίου θα πάει το θερμόμετρο. Δεν είναι λίγοι, αλλά δεν είναι οι 43. Να...
1: Έλα, φτάνει, να πω την κίνηση τώρα. Μία ώρα μιλάς για τον καιρό. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, ότι αυτή τη στιγμή στον Κηφισό έχει λίγη κινησούλα. Εκεί στο ύψος των Άνω Πατησίων στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Η υπόλοιπη Αθήνα είναι μια χαρά. Λίγο κάτω στο λιμάνι έχουμε θέματα.
0: Γιατί? Α, φεύγουν.
1: Γιατί είναι καλοκαίρι. Ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Επίσης, να σας πούμε, παιδιά, ότι σήμερα, όχι ότι δεν το πούμε, μας περιμένετε. Τους είπα έτσι να έχουμε να πούμε και κάτι.
1: Αν έχετε κανένα νηψάκι, κανένα ξαδερφάκι.
0: Ναι, που έδωσε πανελληνίες, βγαίνουν σήμερα οι βάσεις. Μετά τις 11, παιδιά, γίνονται οι ανακοινώσεις. Υποψήφοι των Πανελληνίων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή μέσω SMS. Μέσω SMS.
1: Να μας στείλετε. Α, μετά τις 11 δεν μπορούμε να μας στείλετε. Αύριο να μας στείλετε.
0: Αύριο να μας στείλετε που περάσατε.
1: Αυτό.
0: Όλα θέλω να τα μάθω.
3: The Breakfast Show.

0: 18 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμει τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τι καψόνια είναι αυτά που είχατε σήμερα.
1: Είναι φίλοι μας εδώ, είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι καλοκαιράκι. Είμαστε βεράντα, τώρα κάντε το εικόνα. Έχουμε βάλει το φιδάκι έτσι να καίει και να μυρίζει για τα κουνούπια. Και εκεί που
1: έχουμε
0: καθόμαστε. Ναι, και εκεί που καθόμαστε, βλέπουμε στον τοίχο του μπαλκονιού ένα τσούπ ένα σαμιαμίδι.
1: Αχ, τα αγαπώ τα σαμιαμίδια, Αργύρι, τα αγαπώ.
0: Τα λατρεύω τα σαμιαμίδια.
1: Τα αγαπώ.
0: Μικρός τα φοβόμουν, αλλά μου είχε εξηγήσει η μαμά μου ότι ήταν τα λογάκια της Παναγίας. Γιατί παύση.
1: Αυτό δεν είναι. Άλλο είναι το λογάκι της Παναγίας.
0: Τι είναι το σαμιαμίδι.
1: Έντομο, το Praying Mantis.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, καλέ.
0: Το ξέρω. Αλλά η μαμά μου αυτά μου είχε πει για να μην τα φοβάμαι, επειδή εγώ τα έλεγα σαύρες αυτά.
1: Σαύρες είναι.
0: Ναι, αλλά μου τα πήρε σαν μια μυδάκια και μου τα πήρε για να μην τα φοβάμαι. Ναι, ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα, πρέπει να τα σκοτώνουμε ή όχι.
1: Όχι.
0: Ακριβώς. Αυτό μου είχε πει και η μανούλα μου τότε. Δεν τα σκοτώνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε και να τα πειράζουμε. Γιατί το σαμιαμίδι μπορεί να είναι χρήσιμο μέσα στο σπίτι.
1: Κάνει καμιά δουλειά πριν κάποια
0: κάνει. Τρώει μαμουνάκια, τρώει μυγούλες, σκνίπες, σκόρους, πλασματάκια που είναι αρκετά ενοχλητικά όταν μπαίνουν στο σπίτι μας και μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Εκτός λοιπόν το ότι μας γλιτώνει από την εκνευριστική παρουσία όλων αυτών των εντόμων, συμβάλλει σημαντικά και στην ισορροπία του οικοσυστήματος και της αλυσίδας. Το ξέρεις.
1: Εγώ τα αγαπώ τα σαμιαμίδια.
0: Πολλοί λένε δε ότι φέρνουν και καλοτυχία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί, αλλά καλό είναι να το πιστεύουμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα.
1: Να δώσω εγώ τώρα μία. Να δώσω μία.
0: Ελληνικά καταρχάς. Πάμε.
1: Όχι, περίμενε. Ήρθε η ώρα να γίνω κόλαφος. Ωραία.
0: Μίλα μου.
1: Επιτρέπεται να σκοτώσουμε μόνο κουνούπια και κατσαρίδες.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Τα αγαπάμε και τα φροντίζουμε.
0: Έβλεπα προχθές ένα βίντεο, μου βγήκε ένα βίντεο στο TikTok που ήταν ένας κύριος, προφανώς είναι η δουλειά του αυτή. Πρέπει να δουλεύει σε εταιρεία πολύ, είμαστε, δεν ξέρω τι. Και έλεγε: ποια έντομα πρέπει να σκοτώσουμε και ποια έντομα πρέπει να αφήνουμε.
1: Ποια ήτανε.
0: Έλεγε λοιπόν: τις κατσαρίδες πρέπει να τις σκοτώσουμε. Το σκόρο πρέπει να το σκοτώσουμε. Γιατί, γιατί προβλήματα δημιουργούσε το καθένα. Και αφορούσε και το σαμιαμιδάκι.
1: Ωραία. Λοιπόν, TGI Friday σας στείλουμε.
0: 50 ευρώ δώρο επιταγή, παιδιά, 2, 10, 80, 50.000. Να μας πείτε εσείς αν πιστεύετε ότι τα σαμιαμίδια είναι τυχερά. Ή θέλετε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
1: Αν τα σαμιαμίδια είναι αλογάκια, πώς τα λένε τα σαμιαμίδια. Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στη μετάφραση των εγκεφαλών.
0: Εσείς έχετε σαμιαμίδια στο σπίτι σας. Είναι συγκάτοικοι.
1: Εγώ δεν έχω γιατί μένω ψηλά και βαριούνται μάλλον να ανέβουν μέχρι εκεί πάνω.
0: Κοίτα εδώ ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνο. Κοίτα εδώ για
1: λοιπόν,
0: πάμε να δούμε.
1: 2, 10, 80, 50.000 δωρεοεπιταγή TGI Fridays. Να πάτε να απολαύσετε τις μπερκεράρες σας, τα ποτέ του Twister σας, τα μοτσαρέλα στίξ σας και όλα αυτά τα ωραία.

0: πυρετόδες όνειρο ακούμε από τον Alex Warren εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς.
1: Είναι μια καλή ώρα να πάμε να πούμε μια...
2: Η πρώτη καλημέρα.
1: Και υποδεχόμαστε τη φίλη μας την Αγγελική. Καλημέρα, Αγγελικούλα Ζάχαρη, Αγγελικούλα Μέλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα στο παρεάκι.
1: Έλα, τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι, πώς η δουλειά?
1: Άδεια δεν έχει?
3: Όχι ακόμη.
1: Πότε?
3: Την Παρασκευή official ξεκινάει.
1: Την Παρασκευή, αύριο.
3: Αύριο.
0: Είσαι βασίλισσα και αρχόντισσα, πού θα πας?
3: Ναι, θα πάω στην Εύβοια.
1: Πού στην Εύβοια, στα μέρη μου θα πας, πού θα πας?
3: Θα πάω στο Πευκή, παιδιά.
0: Τι ωραίο που είναι το Πευκή, έχω πάει. Είναι προς τα πάνω, Ιστιαία, Πευκή, προς τα εκεί.
1: Ναι, είναι
3: βόρεια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω περάσει πολύ ωραίο καλοκαίρι εκεί, να ξέρεις.
1: Τι έχεις κάνει, Μαριπιά, για έχεις περάσει τόσο ωραία?
0: Δεν μπορώ να τα πω τώρα στο μέρα.
1: Μάλιστα. Θα τρώγεις όλη μέρα.
0: 10 κιλά σίκα έπαγα. Και έχω με γλυκό του κουτανιού σίκο.
1: Να σου πω, Αγγελικούλα, πόσο είναι η άδεια μας, πόσο θα κάτσουμε εκεί?
3: Εκεί θα κάτσουμε μια εβδομάδα. Η άδεια είναι για όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Α, πολύ ωραία. Να σου πω, το ξέρεις ότι εκεί έχεις αμυαμίδια πολλά,
3: Ναι, το έχω ακούσει. Γενικά έχει αρκετά έντομα ζωήφια και όλα αυτά.
1: Στα αμυαμίδια δεν τα πειράζουμε.
3: Εγώ, επειδή έχουμε καταγωγή από Κατερίνη, και εμένα η μαμά μου το ίδιο μου έλεγε, ότι είναι καλοτυχία και ότι είναι παρόμοιο με το αλογάκι της Παναγίτσας.
0: Παρόμοιο, δεν στο έλεγε ότι είναι αλογάκι της Παναγίτσας, γιατί αυτό είναι άλλο ζωήφιο.
1: Όχι, όχι, μαμά μου τώρα.
3: Έτσι, απλά το αλογάκι της Παναγίτσας. Το αλογάκι της Παναγίτσας έλεγε ότι δεν το σκοτώνουμε με τίποτα.
1: Μπράβο.
3: Και επειδή είναι αδερφάκι του το Σαμιαμίδη, δεν σκοτώνουμε ούτε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Ποια βιολογία το ενέκρινε αυτό?
1: Η βιολογία της ψυχής και της καρδιάς. Και των παιδικών θυμίσεων.
3: Η βιολογία της
0: μάνας. Λοιπόν, Αγγελική μας, καλημέρα. Έχεις κερδίσει τη δωρεπιταγή για τα TGI Fridays 50 ευρώ. Να πας να τα απολαύσεις και να μας σκέφτεσαι σε κάθε μπουκιά.
1: Έτσι, μπράβο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Στο All Day Restaurant.

0: μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υπογεωργιάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach Bar στη Φινικούντα. Μην το χάσετε, το πάρτι του καλοκαιριού είναι εδώ.
3: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούλας.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: στις εκστρατείες ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως

0: Ανανεώθηκε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του επιτυχίες. Παρέα εδώ με τη φράου ζωή. Και τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα, με πάει τρένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πρέπει να τρώμε στον καύσωνα για να δροσιζόμαστε από μέσα. Γιατί απ' έξω είναι ο ανεμιστήρας και το air condition. Καταρχάς το αγγούρι. Παιδιά, μην γελάτε. Εγώ γελάω, βασικά.
1: Εγώ δεν γελάω.
0: Ναι, ναι. Εσύ, ναι. Το αγγούρι λοιπόν περιέχει 95% νερό. Αλλά και το μαρούλι. Μαρούλι όμως είναι εκτός εποχής. Καλό είναι να μην το τρώμε, λέω εγώ.
1: Α, είναι το. Και τι σαλάτα τρως το καλοκαίρι.
0: Μαρούλι τρως.
1: Τι τρως.
0: Αγγούρι. Κοίταξε. Αγγούρι και ντομάτα.
1: Κοίταξε. Ωραία.
0: Αυτό θα έλεγα, δεν με αφήνεις. Η ντομάτα λοιπόν επίσης είναι καλός μας σύμμαχος, αφού έχει περιεκτικότητα 94% σε νερό, καθώς και το κολοκυθάκι. Όσον αφορά τα φρούτα, πρέπει να προτιμάμε το καρπούζι που έχει 92% περιεκτικότητα σε νερό, τις φράουλες και το πεπόνι, και επίσης είναι πάρα πολύ ωραίες οι κρύες σούπες. Γκασπάτσο, ξέρεις τον γκασπάτσο.
1: Γκασπάτσο, sí.
0: Γκασπάτσο, υπέροχο.
1: Sí, πασκάτσο.
0: Άμα είναι κρύα τα λαχανικά όταν τα βάζεις στο μπλέντερ, γίνεται μια φανταστική κρύα σούπα. Και τα ζεστά ροφήματα επίσης. Παρόλο που φαίνεται αντιφατικό, τα ζεστά ή χλιαρά ροφήματα, όπως το πράσινο τσάι και το χαμομήλι, πέρα από το πιπί που θα πηγαίνετε κάθε δύο λεπτά, που είναι καλό.
1: Μα με όλα αυτά καλά, έχεις φάει καρπούζι βράδυ.
0: Ναι.
1: Ήρθα τις προάλλες στο σπίτι σου και μου δώσες μισό κιλό καρπούζι, μισό κιλό πεπόνι. Συχτήρισε όλο το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Νίσταζα και ήθελα να. Δηλαδή, λέω σε κάποιον. Ας βάλω πάπια. Να τελειώνουμε.
0: Αυτά λοιπόν τα ζεστά και χλιαρά ροφήματα μπορούν να προκαλέσουν ήπια εφίδρωση, βοηθώντας το σώμα να αποβάλει θερμότητα. Κατάλαβες,
1: κρατωστό.
0: Και μετά πάμε στις ελαφριές φυτικές τροφές. Παρότι καμιά φορά μας κόβεται η όρεξη από την πολύ τη ζέστη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο οργανισμός τότε ακριβώς χρειάζεται βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά. Οι θρεπτικές αλλά και ελαφριές τροφές είναι απαραίτητες. Έτσι, για παράδειγμα, τα όσπρια σε μορφή σαλάτας, όχι με ντοματούλες και σάλτσες και ψωμιά και παπάρες.
1: Και τα βραστά λαχανικά.
0: Πρέπει να σίγουρα να έχουν θέση στην καθημερινή μας διατροφή. Ψητό κοτοπουλάκι. Εσύ δεν τρως όμως.
1: Δεν τρως. Ένα ωραίο ψαράκι.
0: Ένα ωραίο ψαράκι. Αρμυρίκια που είναι της εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ένα κοκορέτσι.
0: Πάμε να πάλι στο φαΐ καταλήξαμε.
1: Ναι.
0: Και έχω φάει μισό κουτί κρασίνια. Λοιπόν, και εσείς στο φαΐ θα παραμείνουμε. Ναπολιτίβο, 30 ευρώ δωρεάν επιταγή. Αρκεί να πάρετε τηλέφωνο τώρα γιατί παίζουμε. Όνομα πολύ ζωφή το πράγμα.
1: Με το γράμμα μη. Όπως λέμε Μιχάλης. Μήλο,
0: βέβαια.
1: Μέθεξης.
0: Ναι. 2-10-80-50.000 καλείτε τώρα για δώρο επιταγή και να μας πείτε τι τρώτε εσείς το καλοκαίρι. Το γκούρι το τρώτε, σας αρέσει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με αυτό το όμορφο αγόρι, τον Νταμιάντο Ντέιβιτ. Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Ναι, βέβαια, μα σου λέω εγώ. Τον αναγνωρίζω εγώ από μακριά. Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη, τον Πάνο. Καλημέρα, Πάνο.
3: Καλημέρα.
0: Πάνο ή Παναγιώτη να σε λένε.
3: Πάνος καλύτερα.
0: Πάνος καλύτερα. Πάνο μου, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Διακοπές θα πάμε?
3: Διακοπές θα πάμε, ναι, τέλη Αυγούστου.
1: Τέλη Αυγούστου, υπομονή, υπομονή, υπομονή.
0: Τι υπομονή, όταν οι άλλοι θα γυρνάνε, ο Παναγιώτης θα κουνάει το μαντήλι.
1: Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο, άσε με τώρα.
0: Παναγιώτη μου. Για πες.
3: Δεν έχω παράπονο, είμαι στην Καλαμάτα. Δουλεύω εδώ, οπότε και εδώ τα απογεύματα σαν διακοπές είναι από τη δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πάμε να παίξουμε με το μη.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί. Ο Παναγιώτης είναι εκτός Αθηνών, δεν μπορεί να παίξει.
0: Τι να κάνουμε, η Παναγιώτη μου μένει εκεί.
3: Μένω Καλαμάτα, ναι.
0: Μην και πώς θα πας να φας τον Απολυτίκο, βρε χρυσέ μου και εσύ.
3: Πηγαίνοντας στο νησί για διακοπές. Με μια στάση στην Αθήνα.
0: Δεν γίνεται ρε φίλε, τώρα μας το πες.
1: Μπορούμε να θες να παίξεις, αλλά μην κερδίσεις τίποτα.
0: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, δεν γίνεται, δεν έχει νόημα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, 23 Ιουλίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, και βλέπω έξω φυσάει η θερμοκρασία. Είδες, παιδί μου, τα βαρομετρικά πώς είναι. Όπως τα πανηγίνανε.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Κατέβηκε
1: αυτό.
0: Η θερμοκρασία και έχει δροσούλα έξω. Τι ωραία, τι ωραία. Θα πάρει και το νέφος. Αυτές τις δύο μέρες με τις πολύ ζέστη είχε και πάρα πολύ νέφος.
1: Πέρυσι, δεν θυμάσαι που εκεί πέρα στην ανηφόρα που είμαστε στην Κυψέλη που σου λέω, κοίτα το νέφος και μου λες, πού είναι το νέφος.
0: Αυτό, από σένα τα άκουσα. Πώς θα μαθαίνω από σένα τελικά, λοιπόν. Να σας πω στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Αμερικούλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτοί που σπάνε το παράθυρο αυτοκινήτου για να σώσουν ζωάκι προστατεύονται πλέον από τον νόμο.
1: Νομίζω καιρός ήταν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αφήνουν το σκυλί τους μέσα στο αυτοκίνητο ενώ έχει καύσωνα, χωρίς air conditioning, χωρίς τίποτα. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν τα Τέσλα, τα αυτοκίνητα στην Αμερική, τα οποία μπορείς να τα αφήσεις. Έχει ειδικό πρόγραμμα για να αφήσεις το σκυλί μέσα με air conditioning και σου βγάζει και ένα μήνυμα: μην αγχώνεστε, το σκυλί κλιματίζεται.
0: Μόνο με το Τέσλα.
1: Νομίζω μόνο το Τέσλα την έχει αυτή την επιλογή.
0: Δεν έχω και αυτή την επιλογή και εγώ επίσης να έχω Τέσλα.
1: Εσύ δεν έχεις και σκύλο. Ρε. Πάρε πρώτα σκύλο και πάρε μετά Τέσλα.
0: Γεγονός. Λοιπόν, στην Αμερική, λοιπόν, αρκετές πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους του καλού Σαμαρίτη, λέγονται. Οι οποίοι προστατεύουν τους πολίτες που επεμβαίνουν για να σώσουν το κατοικίδιο, ένα εγκλωβισμένο κατοικίδιο σε αυτοκίνητο όταν κινδυνεύει άμεσα από υπερβολική ζέστη ή κρύο αντίστοιχα. Γιατί και συμβαίνει και με το κρύο το ίδιο. Η προστασία όμως δεν ισχύει αυτόματα σε όλη τη χώρα. Πολλές περιπτώσεις πριν σπάσει κάποιο στο τζάμι πρέπει να βεβαιωθεί ότι το όχημα είναι κλειδωμένο και το ζώο βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Να καλέσει τις αρχές, να προκαλέσει τη μικρότερη δυνατή ζημιά και να παραμείνει στο σημείο μέχρι να φτάσει βοήθεια. Οι ακριβείς προϋποθέσεις διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία, γι' αυτό η επικοινωνία με την αστυνομία, την πυροσβεστική, είναι πάντα απαραίτητη.
1: Ναι, πρώτα μιλάς, δεν μου έχει τύχει εμένα να έχω πάει σε ένα εμπορικό κέντρο και να είμαι κάτω στο πάρκινγκ, να έχω παρκάρει και δίπλα στο διπλανό αυτοκίνητο, κατά καλό καιρό, μιλάμε Αύγουστο, και να είναι στο διπλανό αυτοκίνητο ένα μικρό σκυλάκι το οποίο ήταν μέσα, αγάβγιζε σαν δαιμονισμένο βέβαια, γιατί παίρναγε ο κόσμο και ήταν σε μία ταραχή το σκυλί, μέσα στη ζέστη. Και πήγα και έκανα χαμό, βρήκα τον κύριο που είχε το αυτοκίνητο, έπεσε πολύ.
0: Τώρα, εγώ που το θυμήθηκα, που είχαμε πάει, ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, οδηγούσε εσύ και κατεβήκαμε κάπου για να πάρει ένα δέμα από ένα τέτοιο που φέρνουν τι παραγγελίε και με άφησε μέσα στα μάξι, πήρε και τα κλειδιά με τη ζέστη και τον καύσωνα, σαν το σκυλάκι και εγώ κόντεψα να πεθάνω.
1: Εσύ δεν μετράς.
0: Εσύ γιατί μ' άφησες μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Εσύ δεν μετράς. Ας έβγαινες έξω. Εσύ έχεις δάχτυλα να ξεκλειδώσεις, θα βγεις έξω να πάρεις αέρα.
0: Εγώ γιατί δεν ξεκλειδώσα και έμεινα μέσα και έγινα σαν το στουπί.
1: Γιατί μάλλον εσύ έχεις κάποια θέματα που μπορούμε να τα.
0: Με άφησε μέσα στα μάξι και έφυγε. Και ήρθε μετά και μου λέει όλα καλά και εγώ ήμουν ένα βήμα.
1: Θέλω να σου πω ότι στο δημοτικό με έχει αφήσει και η μάνα μέσα στα μάξι να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ το καλοκαίρι.
0: Μα ακούει η μανούλα.
1: Γυρίζει η μάνα μου και εγώ ήμουν μέσα στον υδρότα άσπρη πλέον.
0: Έλα, κυρία γραμματική, μην ακούτε εδώ πέρα. Λέει βλακίες τώρα για το χαβά, έτσι. Λόγια του αέρα.

0: κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: έως Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: From Desire ακούμε από καλά εδώ και κλειώ απάρταρε. Όση ώρα έπαιζε αυτό το τραγούδι, ναι, το είχαμε δυναμώσει στο τέρμα. Χόρευε, έκανε αεροβική.
1: Πολύ, πολύ καλή.
0: Πολύ καλή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Κις και θα σας πάω στο θερμαϊκό κόλπο τώρα.
0: Μπίζνα.
1: Ένας μαθητής μου από το σχολείο, 84χρονος.
0: Ναι.
1: Είχε κάτι χωράφια. Και ήθελε να ποτίσει. Και σου λέει τώρα πού να σκάβω γεωτρήσεις, πού να ρίχνω νερά. Θα κάπα, μπίζνα.
0: Βασικά είναι το ελληνικό πανδαιμόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, έτσι.
1: Έφτιαξε ένα τσιμεντένιο φράγμα, έτσι μέσα στην πύλη του, μέσα στην κήτη του.

0: ποταμού Αξίου, λίγο πριν τις εκβολές, και φέρεται να κατασκεύασε αυθαίρετα ένα φράγμα για να κατευθύνει το νερό προς το, προς το χωράφια του και να ποτίζει τα σπαρτά
1: του. Η φύση. Εκμεταλλεύτηκε τη φύση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον λιθοβολήσανε.
0: Επίσης, διαπιστώθηκε από την έρευνα, επειδή έγινε καταγγελία, τον βρήκαν τον άνθρωπο αυτό, διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι από το 21 μέχρι το 25 πραγματοποιούνταν κάθε Μάιο εργασίες εκβάθυνσης. Και κατασκευής αναχώματος. Σχηματίστηκε φυσικά δικογραφία.
1: Γιατί φυσικά όμως?
0: Σε βάρος του 84χρονου από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας για παραβάση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.
1: Επειδή άλλαξε τη ροή του ποταμού, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Προκάλεσαν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξίου και του Θερμαϊκού Κόλπου, επηρεάζοντας τους υδρόβιους οργανισμούς, τα παραποτάμια υδρόβια βλαστάρια, και διατάραξε την οικολογική ισορροπία. Τι άλλο πρέπει να κάνει?
1: Ο κύριος λέει: Αξιός, ωραίο ποτάμι. Δεν το επεκτείνω να το κάνω ανάξιο. Και είχε τον Αξιό, το κεντρικό ποτάμι, ο ανάξιος, η λωρίδα που πήγαινε στο δικό του το χωράφι, και μετά τι έκανε? Δεν μπορούσε να κάνει. Αν συνέχιζε το ποτάμι μέσα στο δικό του το χωράφι, θα μπορούσε να το κάνει και τραξιόν.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Προτιμώ να μιλήσουμε για τις φήμες που κυκλοφορούν για σένα στο ραδιόφωνο στον Kiss 92,1. Λοιπόν.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μα φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 18 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τη Jennifer Lopez.
1: Let's get loud.
0: Ναι. Και θέλω να στείλουμε έτσι μια πολύ ωραία έτσι πρωινή καλημέρα στο φίλο μου το Θάνο στη Θεσσαλονίκη που μόλις ξύπνησε.
1: Καλημέρα, Θάνο.
0: Είναι γραμματιζούμενος, είναι βιολόγος. Έτσι θα σέβεσαι. Καλημέρα, Θάνο.
1: Για πες μας ρε Θάνο, γίνεται το αλογάκι της Παναγίας και το Σαμιαμίδη να είναι στην ίδια οικογένεια?
0: Τώρα ξύπνησε, δεν τα έχει ακούσει.
1: Ζωντανόν, όχι, του το λέω, το ρωτάω ρε παιδί μου για ένα φίλο μου. Λοιπόν, Θάνο και ακροατές μας και Αργύρη μου, θέλω να σου πω για ένα καινούριο όνομα μιας κατάστασης που βιώνουμε πολύ συχνά εμείς, γιατί εγώ και εσύ ειδικά έχουμε πάρα πολλούς θαυμαστές και πάρα πολλά άτομα τα οποία μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή μας, αλλά δεν θέλουν να μας αφήσουν σε ησυχία. Όταν κάποιος λοιπόν εξαφανίζεται, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί τη ζωή σου, ναι, κάνει orbiting.
0: Πώς παρακολουθεί τη ζωή
1: σου? Το orbiting, τι είναι το orbit? Είναι η... τα ελληνικά δεν τα ξέρω.
0: Μια τσιχλίτσα.
1: Είναι η τροχιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα και το κοινό. Το orbit είναι η τροχιά. Άρα είναι σε τροχιά γύρω από σένα, χωρίς όμως να έρχεται σε επαφή με σένα.
0: Σε επαφή.
1: Σε επαφή. Λοιπόν, άμα θέλεις να πάμε πόλεμο, θα πάμε πόλεμο σήμερα, στο ορκίζομαι.
0: Μπορώ να σε πολεμήσω.
1: Μέχρι αύριο μπορώ να σε τελειώσω.
0: Μέχρι τελικής πτώσης.
1: Λοιπόν, όταν κάποιος φεύγει αλλά δεν εξαφανίζεται πραγματικά, δηλαδή ουσιαστικά τι κάνει,
0: ναι,
1: έχει σταματήσει να σου μιλάει, δεν στέλνει μηνύματα, δεν κάνει τίποτα, απλά παρακολουθεί όλα στα stories, σου κάνει like, σου βλέπει τα posts σου και τα λοιπά, σε ακολουθεί ακόμη στα social media.
0: Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύεις?
1: Αυτό το κάνει γιατί αναρωτιέται ο άνθρωπος αυτός αν υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον απέναντι, από σένα σε εκείνον, και απλά θέλει να είναι εκεί για να πας εσύ να του μιλήσεις, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Θέλει να δείχνει παρουσία για να πει ότι άμα θέλει θα μου μιλήσει.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Τι θέλεις πραγματικά? Το ghosting ξέρεις τι είναι?
0: Το ghosting ξέρω τι είναι.
1: Ωραία,
0: είναι αυτό
1: ghosting
0: που μπαίνεις με την Πέμπτη, που λέει και η φίλη μου η Μίρκα από Κωνσταντίνου. Μπαίνεις σε μια σχέση με την Πέμπτη και βγαίνεις με την Πέμπτη. Αυτό είναι το ghosting.
1: Ωραία, έχει διαφορά το orbiting από το ghosting?
0: Δεν το έχει εξηγήσει άνθρωπος καλύτερα. Για όσους οδηγούν καταλαβαίνουν. Μπαίνω με την Πέμπτη, βγαίνω με την Πέμπτη.
1: Εσύ πώς το καταλαβαίνεις που δεν οδηγείς, έχεις να πιάσει το αυτοκίνητο 15 χρόνια?
0: Γιατί έχω σοφέρ.
1: Μάλιστα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Think I'm crying on my own while I ain't. And I didn't want to write a song.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υφογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant.

Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: κόσμημα. Είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-21-0-23-860.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό μπλεμ του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

0: όσο τη θαυμάζω αυτή την κοπέλα που λέει αυτό το τραγούδι.
1: Είναι φανταστική.
0: Τι λέει, ήθελα να ξέρω. Ούτε στα ελληνικά δεν θα μπορούσα να τα πω τόσο γρήγορα.
1: Είναι φανταστική καλλιτέχνη, η Ρέι, θέλω να σου πω. Και έχει κάνει μεγάλο χαμό.
0: Ούτε να τραγουδάει
1: πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, στην τελική ευθεία, λοιπόν, να πάμε τώρα στα σοβαρά. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και το σημαντικό αυτό έργο που υλοποιείται με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώνεται και παραδίδεται στις 31 Ιουλίου όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη λειτουργία του ΕΣΥ αναφορικά με τη φαρμακευτική πολιτική. Δηλαδή, για πρώτη φορά το Υπουργείο Υγείας θα μπορεί να παρακολουθεί τη χορήγηση κάθε νοσοκομιακού φαρμάκου, ανανοσοκομείο, κλινική διάγνωση και θεράποντα ιατρό. Χρεώνω το καθένας πια τα φάρμακά του.
1: Ναι,
0: γιατί
1: το κάθε νοσοκομείο.
0: Χρόνια λέγανε ότι γίνεται να πανηγύρει στα νοσοκομεία.
1: Καλά, η αλήθεια είναι, όταν είχα πάει να κάνω το χειρουργείο με το φλεβίτη, ναι, που με είχαν εκεί πέρα στην αναμονή, ναι, υπήρχαν διάφορα ντουλάπια που είχαν μέσα όλα αυτά τα βαριά που χρησιμοποιούν στα χειρουργεία.
0: Okay.
1: Τα βαριά, δηλαδή αυτά που δεν μπορεί να τα βρει στην αγορά.
0: Ναι. Άμα δεν τα έχει το νοσοκομείο, ποιος θα τα έχει.
1: Και εγώ μπορούσα να σηκωθώ, αν ήθελα, και να πάω να τζουρνέψω μερικά. Δεν το έκανα.
0: Μπράβο σου. Ο επόμενος, να σου πούμε μπράβο δηλαδή.
1: Όχι,
0: μπράβο,
1: απλά να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί οι φήμες εδώ μέσα για μένα έχουν ξεφύγει πια.
0: Καλά κάνεις. Η αλήθεια είναι. Ο επόμενος μήνας λοιπόν θα είναι μήνας δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας και της ειδικά της
1: πλατφόρμας, ναι, που μας έρχονται τα μηνύματα.
0: Από το Σεπτέμβριο αναμένεται το σύστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία με φίλτρα και κανόνες όπως ακριβώς ισχύει για τη συνταγογράφηση φαρμάκων στα ιδιωτικά ιατρία.
1: Γιατί εγώ αν έχω ένα φίλο γιατρό, θα του πω ρε φίλε, μπορείς να μου δώσεις λίγο τάδε.
0: Δεν θα μπορεί τώρα.
1: Δεν θα μπορεί. Μπράβο.
0: Όποιος πήρε, πήρε.
1: Cardigans και My Favorite Game. Πάμε να ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Δροσούλα έχει σήμερα. Ας το γιορτάσουμε που έχει δροσιά έξω.
1: Φυσικά μόνος να το μου. Γιορτάσουμε. Και εγώ μαζί σου είμαι, Αργύρι.
0: Και θα σας πάω στη Σεούλ τώρα, παιδιά.
1: Στη Σεούλ, κάτσε. Κινέζικη μουσική έχω σου κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Κι ας είναι η Κορέα.
0: Δεν πειράζει.
1: Αυτό βρήκα τώρα. Δεν έκανε. Από το να βάλω το γαλλικό ακορντεόν, πιο κοντά είναι.
0: Ωραία. Καλέ, αν δεν το έλεγες, κανείς δεν το καταλάβαινε.
1: Ωραία.
0: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν εστιατορίου 2 αστεριών Μισελάν. Στη Σεούλ εκεί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ενός έτους, σου λέει, για τη χρήση μη εγκεκριμένων μυρμηγκιών ως γαρνιτούρα επιδόρπιο, σε σορμπέ συγκεκριμένα.
1: Μη εγκεκριμένων μυρμηγκιών. Ναι. Γιατί υπάρχουν και εγκεκριμένα. Γιατί εκεί πέρα γενικά σε ασιατικές χώρες τρώνε αρκετά ζωήφια.
0: Άκου να δεις τώρα. Αυτός λέει χρησιμοποιούσε κάτι μυρμήγκια που είχε ως και 55 φορές υψηλότερες από τα επιτρεπτά όρια. Τιμές σε μέταλλα και χνοστοιχεία. Δηλαδή ήταν πιο βαριά.
1: Ήταν, φαντάζεσαι τώρα να ρεύεσαι μυρμήγκι.
0: Αφού ήταν 50, αφού μιλάμε για 55 φορές πιο βαριά, φαντάσου τι ανθυγιεινά πράγματα ήταν αυτά.
1: Ναι.
0: Τον συλλάβανε.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Αυτός είπε ότι όντως το έκανα. Αλλά εγώ το συγκεκριμένο σορμπέ είχα την επιλογή να το σερβίρω είτε με τα μυρμήγκια είτε με βρόσιμα φυτά.
1: Μάλιστα.
0: Λουλούδια.
1: Και είπε τα μυρμήγκια.
0: Και οι πελάτες ζητούσαν τα μυρμήγκια.
1: Και πήγε και τα πήρε από την κουζίνα που έχουν infestation.
0: Τώρα να σου έχουν τελειώσει τα μυρμήγκια και να βγεις παγανιά έξω να μαζέψεις μυρμήγκια.
1: Αργυρί, θέλω να σου πω ότι εγώ μικρή είχα μεγάλη αγάπη στα μυρμήγκια, σε σημείο που στο δημοτικό, επειδή βαριόμουν υπερβολικά, τα γύμναζα. Έπαιρνα λοιπόν ένα χαρτί ή ένα βαμβάκι α4, έβαζα το μυρμήγκι να περπατήσει από τη μία πλευρά του χαρτιού στην άλλη, γύριζα το χαρτί και ξανά μανά. Γύριζα το χαρτί και το μυρμήγκι έκανε χιλιόμετρα πάνω στην κόλλα α4.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Επίσης έχω φάει και μυρμήγκια, αλλά αυτή είναι μια στενάχωρη ιστορία που δεν θα ήταν στον αέρα του 92,9. Ένα ψωμί με μυρμήγκια το καταβρόχθησα ολόκληρο το καρβέλι. Σαν το να μπω από τον Αλαντίν. Τέλος πάντων.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Εμπτούλα, 23 Ιουλίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και πού θα μας πας?
1: Kiss Couscous.
0: Μοχαμπέτια.
2: Μοχαμπέτια. Άκου τώρα τι βγήκε στη γειτονιά. Βγήκε η κυρία Κατίνα στη γειτονιά και μετέδωσε τα νέα.
0: Καταρχάς μη λες Κατίνα, γιατί είχα θεία Κατίνα.
2: Αυτό
0: η οποία
2: λέω, από το Κατερίνα.
0: Παραξηγιόταν όταν τη λέγανε. Τη λέγανε Κατίνα. Πήγαινε στη μαμά μου και τη έλεγε: δεν θα με ξαναπείτε Κατίνα. Η μαμά μου τη λέει: σε ξέρω 75 χρόνια Κατίνα. Σε λέω: πώς να σε λέω, θα με λέτε Κατερίνα.
2: Κατερίνη.
0: Γιατί άκουγε που λέγανε μην κάνει σε Κατίνα, μην κάνει σε Κατίνα. Και λέγανε: δεν καταλαβαίνω, δεν με λέτε Κατίνα.
2: Το όνομά μου τι πρόβλημα έχει, δεν καταλαβαίνω.
0: Μην στιγματοποιεί τις Κατίνες, λοιπόν.
2: Άκου τώρα, έχει βγει μια φήμη ότι ο Σάκης ο Ρουβάς, αυτός ο πολύ αγαπητός τραγουδιστής.
0: Ότι έχει χωρίσει με τη Ζιγούλη.
2: Ότι έχει χωρίσει με τη Ζιγούλη.
0: Έχουν λησάξει τις τελευταίες μέρες.
2: Από τις 3 Ιουλίου είχε βγει αυτή η φήμη και ξαφνικά ανέβηκε μία φωτογραφία του κοινή στα social media που λέμε: α, τελικά ίσως και να μην χωρίσανε.
0: Μα ό,τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι τώρα.
2: Άκου όμως να σου πω τώρα, γιατί εγώ έχω πλάνο από πίσω τώρα. Για τι έχει γίνει, λοιπόν, κομπίνα. Άκου τι έγινε.
0: Έγινε.
2: Η Κάτια Ζιγούλη, ναι, έχει αρχίσει και τρομάζει. Γιατί συνειδητοποιεί ότι κάτι πάει λάθος με τον Σάκη Ρουβά.
0: Τι λάθος
2: ο
0: πάει.
2: Ο Σάκης Ρουβάς τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια περίεργη στροφή στην καλλιτεχνική του καριέρα.
0: Τι στροφή έχει πάρει?
2: Από το θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας, ναι, έχει πάει στο, στο κορμί μου πάνω κάνει κούνια μπέλα, γιατί ναι, είναι μπελάς. Γιατί είναι μπελάς.
0: Ναι.
2: Οπότε θεωρώ ότι η Κάτια Ζιγούλη θεωρεί ότι ο Σάκης Ρουβάς δεν είναι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Είναι.
2: Έχει μπει, είναι ρομπότ από τις δισκογραφικές.
0: Εξωγήινος.
2: Του έχουν περάσει κάποιο περίεργο λογισμικό.
0: Όντως αν είναι εξωγήινος είναι από τους ωραίους. Από αυτούς που λέγαμε ότι θα έρθουν από τη Σουηδία.
2: Αν μου ερχόταν τέτοιος εξωγήινος αγάπη μου, παραδίνομαι τώρα. Παραδίνομαι στο Σάκη Ρουβά, πας καλά.
0: Επίσης ο Σάκης Ρουβάς το μόνο που μπορεί να κατηγορηθεί είναι ότι είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον. Δηλαδή περνάνε τα χρόνια
2: αυτό
0: και όλο ομορφαίνει, ομορφαίνει.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Ένα ταβάνι παρακαλώ κάποια στιγμή. Είναι κρυβριστικό πια με τον Σάκη Ρουβά.
2: Είναι ο πιο ωραίος Έλληνας. Νομίζω είναι ο πιο ωραίος Έλληνας.
0: Ναι, ναι, φίλε, γιατί είναι και ανεπιτίδευτος.
2: Αλλά
0: ο άτιμος.
2: Αλλά εσύ, Σάκη μου, αν με ακούς τώρα, Ζωεπρέδο, καλημέρα. Ναι. Το τηλέφωνο μου βασικά να του δώσω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

0: συντονισμένοι στον αέρα του 92,9. Εκεί είσαι, είναι 23 Ιουλίου, 6 λεπτά πριν τις 9.
1: Λέμε και τα πριν τώρα, δεν μας στάναν τα μετά, λέμε και τα πριν.
0: Από σένα το έχω αντιγράψει αυτό.
1: Εγώ λέω τα μετά.
0: Λες και τα πριν.
1: Τα πριν δεν τα λέω.
0: Από σένα το έχω μάθει.
1: Δεν τα λέω.
0: Όπου θα σκοτωθώ, παιδιά. Πραγματικά. Μετράτε μέρες τον Αγγέλο, αλήθεια. Γιατί είναι και γυρεότερος. Δεν ξέρω πόσο θα μείνει ζωντανός από τη γη.
1: Πάψε πια με τη ζήλια σου.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα πολύ ωραίο θέμα, γιατί μια ομάδα φοιτητών έφτιαξε ένα πολύ ανατρεπτικό προφυλακτικό, το οποίο ανοιχνεύει τα σεξουαλικό μα. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη, σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση, με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Bohem Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohem Cocktail Bar, night inspiration. Λιμανάκι Φινικούντας. Bohem Cocktail Bar and Drinks. Every Thursday live events. Instagram

Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123 Menu Details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go

0: τον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
0: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
3: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φοινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φοινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φοινικούντας. Θα γίνει το steak

0: έτσι και αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με το καλύτερο τρόπο από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει και που ξέρετε μπορεί να τα ζήσετε όλα από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Παιδιά, σαλαλά σας είπα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια φανταστική μέρα. Είναι φανταστική γιατί έχει πέσει θερμοκρασία, ξαναμπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Είναι ένα ωραίο καλοκαίρι, η δροσούλα. Εντάξει, 33-35 βαθμούς Κελσίου, να τα αφήσω 36, μέχρι εκεί. Δεν έχει παραπάνω και πολύ σας λέω, δροσούλα, μη σας πω ότι αύριο δίνει και κάτι βροχούλες. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο, γιατί δεν μου αρέσει να μην προπέτεις.
0: Εδώ μια ακροάτρια μας είπε και ότι και σήμερα δείχνει βροχούλες στη Νέα Ιωνία.
1: Στη Νέα Ιωνία, ότι ήρθε ναι, μια ένδειξη στο κινητό. Κοίταξε, τώρα ανά περιοχή διάφορα θα συμβαίνουν, γιατί μας έχουν ενημερώσει όντως ότι θα πέσει 8 με 10 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Και επίσης έχουμε γίνει τροπικό κλίμα πια.
0: Α, δηλαδή, κλίμα τροπικό.
1: Δηλαδή θα έχουμε και τα
0: ανέμια μας. Θα έρθει και η Δύση να μας το τραγουδήσει. Λοιπόν, παιδιά μου, να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας.
1: Όχι, στη ζωή να σου πω κάτι πριν πει στην κίνηση. Αυτό το σήμα που έρχεται με την κόρνα μου.
0: Νομίζω θα σε πάρει.
1: Είναι ότι είσαι εσύ, σαν να σε βλέπω, περνάς με μια νταλίκα. Με βλέπεις και πατάς την κόρνα.
0: Ακριβώς αυτό είναι και έτσι θέλω να με σκέφτεσαι.
1: Δεν είναι η ζωή που περνάει με μια νταλίκα.
0: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, ότι η Κηφισός από το ύψος του Εργάλεου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση, όπως και στον κόμβο μεταμόρφωσης. Δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, γενικά όλος ο κόμβος μεταμόρφωσης. Να σας πω επίσης ότι η άνοδος Κηφισίας κατά διαστήματα έχει αρκετή κίνηση σε όλη της την έκταση και στην κάθοδο έχει κίνηση στο ύψος του γυροκομείου Νέας Φιλοθέης εκεί. Η Μεσογείων, η κάθοδός της πάλι ανά διαστήματα έχει αρκετή κινησούλα, οπότε κάντε κουράγιο, παιδιά μου. Η Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Σταδίου, παιδιά. Η Σταδίου είναι ένα φρικαλαίο.
1: Πάντα η Σταδίου τώρα θέαμα. Έχει κίνηση εκεί.
0: Όπως και η Ποσειδώνος στην άνοδό της έχει αρκετή κινησούλα και στην κάθοδό της εκεί στο ύψος του ΕΔΕΜ.
1: Μάλιστα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας γιατί τα 90's του Now to Kiss είναι η καλύτερη παρέα. Αλλά και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα μιλήσουμε για μια παγίδα των σούπερ μάρκετ. Άραγε η μουσική που βάζουν στους διαδρόμους είναι παγίδα για να ψωνίζουμε περισσότερα πράγματα.
0: Θα πω εγώ που δούλευα σε σούπερ μάρκετ.
1: Όχι μόνο εσύ, έχουμε και τη φίλη Κλειό εδώ. Θα μας τα πει όλα.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε

0: 10 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και σας έταξα πριν ότι θα σας πω όλα τα μυστικά που χρησιμοποιούν τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, για να μας ξεγελάσουν και να ψωνίσουν περισσότερα. Εσύ, Ζωή, τα ξέρεις αυτά που θα πω?
1: Όλα τα ξέρω εγώ, αλλά θέλω να δω αν θα τα πεις καλά.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ειδικός εξηγεί πως η μουσική, τα μεγαλύτερα καρότσια και η διαρρύθμιση στο σούπερ μάρκετ επηρεάζουν τη διάρκεια των αγορών και τις καταναλωτικές επιλογές
1: που θα κάνουμε. Μπορώ να σου μιλήσω για τα ράφια των σούπερ μάρκετ που τα προϊόντα.

0: οι άνθρωποι που φέρνουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, οι προμηθευτές, συνεννοούνται και σε ποια θέση θα μπει το προϊόν τους.
1: Ναι, αλλά ο προμηθευτής δεν ξέρει πώς θα.
0: Πληρώνει θέσεις ο προμηθευτής.
1: Ο προμηθευτής πληρώνει θέση, αλλά δεν ξέρει ο προμηθευτής τη σωστή θέση που πρέπει να μπει το προϊόν του για να ξεγελάσει τον πελάτη.
0: Πάνω κάτω την ξέρει, γιατί κάτω-κάτω στο ράφι, ας πούμε, δεν φεύγουν πολύ τα προϊόντα, γιατί δεν πάει το μάτι του κατευθείαν. Η σωστή θέση είναι στην ευθεία του ματιού.
1: Εδώ λέει η έρευνα πάντως αυτή ότι τα ακριβά προϊόντα μπαίνουν στο ύψος του ματιού για να είναι αυτά που θα δει πρώτα ο καταναλωτής και που θα τα πάρει. Επίσης λέει ότι δεν είναι τυχαία ότι η μουσική που χρησιμοποιείται στο σούπερ μάρκετ είναι χαλαρωτική για να σου δίνει το χρόνο να κατεβάσεις ρυθμό στο περπάτημα.
0: Αλήθεια,
1: και έτσι να κάτσεις πιο πολύ μέσα.
0: Απλά θέλω να σου πω ότι εγώ δουλεύοντας πόσα χρόνια μέσα, που τα είχα μάθει όλα τα τραγούδια απ' έξω και τα έκανα, τα τραγούδαγα και εγώ παράλληλα, που δεν έχουν στίχους, είναι απλά μουσική. Από ένα σημείο και μετά οι εργαζόμενοι παθαίνουν μία φρίκη και νομίζουν ότι ζουν στη μέρα της μαρμότας.
1: Με ποια έννοια?
0: Με την έννοια ότι ακούνε συνέχεια το ίδιο τραγούδι που πια σου χτυπάει στα νεύρα.
1: Αχ, ζωή, τώρα που λέμε για μουσική. Εντάξει, αυτά είναι τα tips με τα σούπερ μάρκετ. Να πούμε τα δικά μας τώρα. Χθες πήγα λοιπόν και έκανα το πρώτο μπάνιο σε πισίνα.
0: Άσχετο. Άσχετο.
1: Άκου να σου πω. Είναι άσχετο και σιωτικό μαζί. Πάω λοιπόν εκεί και είχε μουσική. Και είναι μια καινούργια πισίνα που έχει ανοίξει και πήγα να τη δω κιόλας. Και ήταν και ωραία και μια χαρά. Και συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάτσε καλά, αφήστε με να πω.
0: Πες για την πισίνα.
1: Λοιπόν, και είχε μουσική να ακούγεται. Ευχάριστη.
0: Ναι.
1: Η οποία μουσική, επειδή τώρα τη φτιάχνουν, δεν έχουν προλάβει να τις κάνουν όλες τις εγκαταστάσεις. Βάζουν τώρα τα ηχεάκια παντού για να καταλαβημένος ο ήχος. Είχε ένα Bluetooth ηχείο να. Το οποίο σου λέει για να ακούγεται και παντού με στην πισίνα, το βάλουν δυνατά. Σου μιλάω ότι κάθε φορά που είχε έξαρση μουσική. Τα χούμε να την ξαπλώσω.
0: Παιδιά, έρχονται και παππούδες στις πισίνες. Φροντίστε τους ανθρώπους.
1: Φωνάζω λοιπόν το παιδί το καημένο. Δεν ήξερα και πώς να το πω. Λέω να σε ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά δεν είναι παρατήρηση αυτό που θα σου κάνω. Αυτή η μουσική λέει εσάς που είστε όλη μέρα εδώ. Δεν σας τεινάζει τον εγκέφαλο. Βάζει τα γέλια μου, λέει είναι δυνατά. Του λέω ρε φίλε, έχω πεταχτεί τραμπολίνο. Έχω γίνει. Θέλω να πω λοιπόν ότι η μουσική επηρεάζει. Εμένα ήταν ικανή να με διώξει. Τα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιούν τη μουσική για να σε
0: κρατήσουν. Να σε κρατήσουν μέσα, να μην ακούς στίχους και σκέφτεσαι τους στίχους και τραγουδάς και ξεχνιέσαι και φεύγεις.
1: Είδες πως τα έφερα.
0: Φυσικά. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Μας και Just Might εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. 9 και 20 δείχνει το ρολόι του Kiss και είναι η πιο σωστή ώρα για να σας πω να τρέξετε αμέσως τώρα στο Instagram του Kiss 92,9, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πηγαίνετε τώρα προκαταβολικά, κάντε ένα follow, γιατί τρέχει το τελευταίο Kiss My Weekend τη σεζόν.
1: Και μάλιστα, παιδιά, αν μπείτε τώρα στο Instagram του 92,9 Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, και μαζί τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Διακοπές στο Περάκης, λοιπόν, για να χαλαρώσετε στις δύο υπέροχες παραλίες του, με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, και μπορείτε να μπείτε και στο hotelperakis.com για να δείτε τα δωμάτια και να κλείσετε κιόλας έγκυρα τις διακοπές σας.
0: Εξαιρετικό, λοιπόν, σας στέλνουμε στην Άνδρο, στο ξενοδοχείο Περάκης, και σας δίνουμε και τρεις κούτες με ξινό νερό από Φλόρινα. Επομένως, τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss, πατήστε follow, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στην εκπομπή του αγαπημένου μας εδώ, Κώστα Σιτόπουλου.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 99 098.

0: Be there.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ. Για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών, με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. all-day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes, Lemon Drops Beach Bar, new edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμύρες κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια. Πες

0: συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 εκεί στο αγαπημένο σας breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι.
0: Τι. Άκου να δεις πώς θα στο φέρω και πώς θα στο πάω.
2: Πες μου.
0: Για μας θα μιλήσω. Ήξερες ότι τα ζευγάρια που κουτσομπολεύουν παρέα έχουν καλύτερες σχέσεις. Γιατί εμείς που είμαστε δύο μικρές κουτσομπολίτσες μεταξύ μας και λέμε τα ζουζούνια μας και τα ντουντούνια μας.
2: Είμαστε και ζευγαράκια.
0: Είμαστε και καλό ζευγαράκι. Mm. Αυτή η τυχαία συζήτηση για τα κουτσομπολιά με τον σύντροφό σου μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθά τη σχέση σου. Μία πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι τα ζευγάρια που μοιράζονται κουτσομπολιά τείνουν να αναπτύσσουν ισχυρότερους συναισθηματικούς δεσμούς και υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης. Αν και τα κουτσομπολιά έχουν συχνά αρνητική φήμη, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές οι συζητήσεις μπορεί να βοηθήσουν τους συντρόφους να υποστηρίζουν με τις υγείες σου. Ότι αυτές οι συζητήσεις μπορούν να βοηθούν στους συντρόφους να κατανοήσουν καλύτερα τις απόψεις και τις αξίες του άλλου.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί...
2: Βέβαια, μέχρι και ένα όριο.
0: Μέχρι και ένα όνειρο.
2: Γιατί μετά γίνεσαι και τοξικός.
0: Ναι, όχι να είναι η σχέση βασισμένη πάνω στο κουτσομπολιό, ναι. Αλλά το να μπορείς, ρε παιδί μου. Κάνεις ωραίες συζητήσεις, αναλύσματα.
2: Αλλά να κλείσεις ένα μάτι και να δείξεις εκεί δεξιά την Ελβίρα.
0: Ναι, τι.
2: Ωραίο είναι.
0: Ακριβώς. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευούλα, είναι 23 Ιουλίου. Πέμπτη καλέ, ποια Παρασκευή.
1: Α, ναι. Καλά.
0: Είναι Πέμπτη λοιπόν. Και αυτή την Πέμπτη η Σελήνη κινείται. Στο Σκορπιό. Και η μέρα μας καλεί να κατεβάσουμε ρυθμούς. Δεν είναι κατάλληλη για σημαντικές αποφάσεις ή νέα ξεκινήματα, αλλά για ξεκούραση, παρατήρηση και εσωτερική ανασυγκρότηση. Μερικές φορές η παύση είναι εξίσου σημαντική με τη δράση.
1: Συμφωνώ.
0: Βεβαίως.
1: Μια παύση θέλω, όχι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις. Φίλε Κρύε. Φίλε Κρύε, δεν είναι μέρα για βιαστικές αποφάσεις, αλλά για παρατήρηση και στρατηγική σκέψη. Εσύ καλείσαι να μείνεις ψύχραιμος απέναντι σε γεγονότα που αλλάζουν ξαφνικά πολύ.
1: Ταύρε μου. Παρατήρησε τις συμπεριφορές των άλλων, γιατί μέσα από αυτές θα καταλάβεις περισσότερα από όσα λέγονται. Η σταθερότητα που αναζητάς έρχεται μέσα από υπομονή.
0: Διδυμάκια μου, συνάδελφοι, η διέστησή μας είναι έντονη, σου λέει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υφογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach Bar στη Φινικούντα. Μην το χάσετε, το πάρτι του καλοκαιριού είναι εδώ.
3: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο.

0: Έτσι λοιπόν, έτσι μελαγχολικά θα κλείσουμε σήμερα, γιατί μόλις διάβασα, έτσι έκανα ένα scroll και διάβασα ότι σήμερα είναι 30 χρόνια, πριν από 30 χρόνια, στις 23 Ιουλίου του 1996, στις 11 και 4 το πρωί, έκλεισαν τα πιο λαμπερά μάτια της Ελλάδας, της ελληνικής μας star, Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια χωρίς και ακόμα είναι σαν να είναι εδώ. Φοβερό. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή τη γνώση θα σας αφήσουμε σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι εδώ για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Με 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και με το Kiss Fuel Pass. 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Όπως και το απόγευμα Ελένη με τον Αλέξανδρο θα σας το δώσουμε.
0: Φυσικά. Εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. 7 η ώρα να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα, όπως ξέρετε, με το Breakfast Show. Να προσέχετε, να χαρείτε σήμερα τη μέρα που θα είναι έτσι λίγο πιο, αρκετά πιο δροσερή από χθες και προχθές.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής.
0: Να περάσετε υπέροχα, καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show, Best Of.
0: Να μας πείτε εσείς αν πιστεύετε ότι τα σαμιαμίδια είναι τυχερά ή θέλετε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
1: Αν τα σαμιαμίδια είναι αλογάκια, πώς τα λένε τα σαμιαμίδια? Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στη μετάφραση στον εγκέφαλο των κυρίων.
0: Εσείς έχετε σαμιαμίδια στο σπίτι σας? Είναι συγκάτοικοι?
3: Εγώ, επειδή έχουμε καταγωγή από Κατερίνη, και εμένα η μαμά μου το ίδιο μου έλεγε, ότι είναι καλοτυχία και ότι είναι παρόμοιο με το αλογάκι της Παναγίτης.
1: Παρόμοιο, δεν το έλεγε ότι είναι αλογάκι της Παναγίτης, γιατί αυτό είναι άλλο ζωήφιο.
3: Ναι. Το αλογάκι της Παναγίτης έλεγε ότι δεν το σκοτώνουμε με τίποτα. Μπράβο. Και επειδή είναι αδερφάκι του το σαμιαμίδι, δεν σκοτώνουμε ούτε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ποια βιολογία το ενέκρινε αυτό?
0: Η βιολογία της ψυχής και της καρδιάς. Και των παιδικών θυμίσεων.
3: Η βιολογία της μάνας.
0: Να σας πω στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Αμερικούλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτοί που σπάνε το παράθυρο αυτοκινήτου για να σώσουν ζωάκι προστατεύονται πλέον από τον νόμο.
1: Νομίζω καιρός ήταν.
0: Τώρα, εγώ που το θυμήθηκα, που είχαμε πάει, ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, οδηγούσες εσύ και κατεβήκαμε κάπου για να πάρεις ένα δέμα. Και με άφησες μέσα στα μάξι, πήρες και τα κλειδιά με τη ζέστη και τον καύσωνα. Σαν το σκυλάκι και εγώ κόντεψα να πεθάνω.
1: Εσύ δεν μετράς.
0: Εσύ γιατί με άφησες μέσα στο αυτοκίνητο?
1: Α, έβγαινες έξω. Εσύ έχεις δάχτυλα να ξεκλειδώσεις, να βγεις έξω να πάρεις αέρα.
0: Εγώ γιατί δεν ξεκλείδωσα και έμεινα μέσα και έγινα σαν το στουπί?
1: Μάλλον εσύ έχεις κάποια θέματα που μπορούμε να τα...
0: Με άφησε μέσα στα μάξι και έφυγε.
1: Όταν κάποιος λοιπόν εξαφανίζεται, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί τη ζωή σου, ναι, κάνει orbiting. Το orbit είναι η... Τα ελληνικά δεν τα ξέρω.
0: Μια τσιγλίτσα.
1: Είναι η τροχιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα και το κοινό. Είναι σε τροχιά γύρω από σένα, χωρίς όμως να έρχεται σε επαφή με σένα.
0: Σε επαφή.
1: Σε επαφή. Λοιπόν, άμα θέλεις να πάμε πόλεμο, θα πάμε πόλεμο.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Το ghosting ξέρεις τι είναι?
0: Το ghosting ξέρω τι είναι.
1: Ωραία,
0: είναι αυτό
1: ghosting
0: που μπαίνεις με την Πέμπτη, που λέει και η φίλη μου η Μίρκα από Κωνσταντίνου. Μπαίνεις σε μια σχέση με την Πέμπτη και βγαίνεις με την Πέμπτη.
1: Δεν
0: το έχει εξηγήσει άνθρωπος καλύτερα. Για όσους οδηγούν, καταλαβαίνουν. Ένας μαθητής μου από το σχολείο, 84χρονος.
1: Ναι.
0: Είχε κάτι χωράφια και ήθελε να ποτίσει. Και σου λέει τώρα πού να σκάβω γεωτρήσεις, πού να ρίχνω νερά. Θα κάπα, θα μπίζνα. Έφτιαξε ένα τσιμεντένιο φράγμα έτσι μέσα στην κήτη του ποταμού Αξίου και φέρεται να κατασκεύασε αυθαίρετα ένα φράγμα για να κατευθύνει το νερό προς το, προς το χωράφια του και να ποτίζει τα σπαρτά του.
1: Φύση. Εκμεταλλεύτηκε τη φύση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον λιθοβολήσανε.
0: Σχηματίστηκε φυσικά δικογραφία.
1: Επειδή άλλαξε τη ροή του ποταμού, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν συνέχιζε το ποτάμι μέσα στο δικό του το χωράφι, θα μπορούσε να το κάνει και τραξιόν.
0: 2-39 χρόνια ήταν εκεί στην περιοχή τη Παπάφη. Αυτά τα παιδιά λοιπόν τι έκαναν? Μετακόμιζαν και παίρνοντα τα πράγματά του να πάνε στο επόμενο σπίτι.
1: Αφήσανε κάποια... και μισή περιουσία στο πεζοδρόμιο.
0: Δεν τα θέλανε, ρε παιδί μου.
1: Να, και είπανε τώρα πού να
0: κουβαλάνε. Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Εγώ λοιπόν μια φορά την ίδια ανάγκη είχα. Μου λέει κάποιο λοιπόν τον παλιατζή να πάρει. Θα έρθει, θα διάσει όλα και αυτά. Μια μέρα λοιπόν είμαι κάτω και έχω παρκάρει και ακούω παλιατζή και λέω παιδιά το έχω, εδώ είμαι. Περνάω παλιατζή μπροστά, μπαίνω μπροστά, λέω stop. Έχω εδώ να πάρετε πράγματα. Μου λέει βεβαίω παρκάρει. Πού τα πήρε όλα και τα φόρτα? Σα λέω χάρηκα πάρα πολύ, σα ευχαριστώ πάρα φίγο. Και η γυναίκα μου λέει δεν θα με πληρώσει. Δεν ήξερα του παλιατζίδε που πληρώνουν. Εγώ νόμιζα ότι η αμοιβή του είναι τα πράγματα που παίρνει.
1: Και εγώ έτσι νόμιζα.
0: Δεν ήξερα για τον κόπο του. Πληρώνονται οι παλιατζίδες. Εγώ δεν
1: μπορεί
0: το ήξερα.
1: Μπορεί να μην πληρώνονται όλοι. Μπορεί να πέτυχε εσύ που σε είδε όμορφο και διάσημο. Να λέει αυτό τον ξέρω. Έχει παίξει το παραπέντε. Αυτό πάρω τα λεφτά.
0: Έβγαλα και μια φωτογραφία.
1: Αλήθεια. Φυσικά. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: With the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063 690.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάρι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Άργησα λίγο. Έπρεπε να πάω στο κομμωτήριο. Με χάλασαν τα μαλλιά και έπρεπε να κοπούνε. Αυτή την ώρα ήταν το ραντεβού, το μόνο διαθέσιμο ραντεβού. Γι' αυτό ξαναγιάργησα να σας καλημερίσω. Καλώς ήρθατε στον Kiss. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης. Λίγο πριν ακούσαμε την Chaka Khan με τον Snoop Dogg. Νέα κυκλοφορία. Boogies in my soul. Προηγήθηκε η Στέλλα Μαρία με το Taste, αλλά και η Νέρη Φουρτάδα με το Sage Right. Τώρα το Μάτζα σε μια διαφορετική εκτέλεση του I Wanna Give You Devotion. Ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να ετοιμάσω το καφεδάκι και τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά. Ocean's 4 με τον Adam Clay στο Beautiful Life. Και για να δούμε λίγο τον καιρό. Σήμερα επιτέλους υποχωρεί η θερμοκρασία, αλλά μην φανταστείτε, η ανώτατη θα τάσει τους 35 ενδεχομένως και τους 36 βαθμούς γύρω στις 3 το μεσημέρι. Για αύριο Παρασκευή, από ό,τι βλέπω, θα έχουμε 34 στις 12, 33 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, 31 βαθμούς στις 6 το απόγευμα. Και βλέπω την ασθενή βροχή, το ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης μετά τις 9. Μακάρι να ρίξει λίγο, να ρίξει τη θερμοκρασία, γιατί το χρειαζόμαστε όλοι. Τώρα για το Σάββατο 25 του μήνα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ηλιοφάνεια με τον υδράρ γύρω στους 31, στις 3 όπως και στις 6 και στους 27 στις 9 το βράδυ. Για την Κυριακή τώρα 26 του Ιούλη, ηλιοφάνεια, ο υδράρ γύρω στους 35 γύρω στις 3, 32 στις 6 το απόγευμα και 27 βαθμούς στις 9 το βράδυ. Το μόνο καλό είναι ότι υποχωρούν αυτές οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αυτός ο καύσωνας που βιώσαμε χθες και προχθές. Οπότε πιστεύω να κυλήσει αυτή η εβδομάδα λίγο καλύτερα. Για την επόμενη εβδομάδα πάντως, μέχρι στιγμής τα στοιχεία για την Δευτέρα 27 του μήνα δείχνουν 36 βαθμούς στις 3. Την ερχόμενη Τρίτη δυστυχώς, παιδιά, θα έχουμε 40. Την Τετάρτη, από ό,τι βλέπω, θα έχουμε 38 με 39 βαθμούς. Προβλέπεται δύσκολη και η επόμενη εβδομάδα. Εξάλλου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Για τις συνδίκες κολύμβησης τώρα, ιδανικές όλες οι παραλίες της πόλης. Βλέπω κάποιο αράκι στη Βοεοκελιά. Κατά τα άλλα, μπορείτε να απολαύσετε τις παραλίες της πόλης, να απολαύσετε το μπάνιο. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, να προσέχετε. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Αμέσως μετά πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδα Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδα Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Εδώ είμαστε στον Kiss, 42 μετά τις 10. Για εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε τόσο στην παρέα όσο και στην συχνότητα του Kiss, είτε μέσα από το FM είτε από το διαδίκτυο ή και τις εφαρμογές του Kiss 89, να σας καλημερίσω. Είμαι μόνος ο Γιουργάκης και παρά θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο Concept με την Τζορτζίνα Καραχάλιου, την αγαπήσαμε πάρα πολύ από το The Voice, ήρθαν στην παρέα με το Non-Stop λίγο πριν μια νέα κυκλοφορία από τον Valentino Indy και τον Connor Maynard στο Fade Away, για να προηγηθεί η βασίλισσα της pop Μαντόνα με το I Feel So Free. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα νέα της ημέρας. Το θέμα της οικονομίας είναι πάντα επίκαιρο. Το δημόσιο λοιπόν θέτει σε εφαρμογή το νέο κρατικό Credit Score. Είναι μια ενιαία ψηφιακή βαθμολογία η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει την πιστοληπτική εικόνα τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας στοιχεία από δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς. Η έκδοση του πιστοποιητικού θα γίνεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσα από το gov.gr μέσα σε 24 ώρες με ισχύ 3 μηνών. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση βασίζεται σε εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση, οφειλές, ρυθμίσεις, ιστορικό πληρωμών και στοιχεία φερεγγιότητας της τελευταίας διετίας. Οι πολίτες κατατάσσονται σε 6 βαθμίδες και οι επιχειρήσεις σε 10. Η πρόσβαση στη βαθμολογία θα γίνεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αλλά και επανυπολογισμού της αξιολόγησης. Βέβαια, το συγκεκριμένο άρθρο θα το βρείτε στο www.kissfm89.gr στην κατηγορία Οικονομία. Μπορείτε να το επισκεφτείτε. Κάναμε μια προσπάθεια να το αλλάξουμε ριζικά και να το κάνουμε πολύ πιο ελκυστικό στους επισκέπτες αλλά και τους αναγνώστες. Αμέσως μετά οι Γιαζού θα μας θυμίσουν το Don't Go, αλλά σε ένα υπέροχο remix από τους Rush Avenue. Στη συνέχεια Criss Cross Amsterdam με την Ina στο Queen of My Castle, και στην παρέα στη συνέχεια οι Kangs and Cooking on Three Burners, οι οποίοι θα μας θυμίσουν το This Girl.
1: The number one hits are played on the number one station. This is what radio

0: Είμαστε λίγο πριν τις 11, κάτι που σημαίνει πως σε αυτό το σημείο θα πάμε τόσο εμείς όσο και εσείς μια μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά, να πάρουμε μια διαφημιστική ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγο εδώ στον Kiss για να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας.
1: And now, the power play. Στο All Day Restaurant Coffee.

0: Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιό βασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

0: κόσμημα. Τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Bohème Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohème Cocktail Bar, night inspiration. Imanaki Finikundas. Bohème Cocktail Bar and drinks. Every Thursday, live events. Instagram, Bohème Cocktail Bar. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Κωστής Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach Bar στη Φινικούντα. Μην το χάσετε, το πάρτι του καλοκαιριού είναι εδώ.

Αστρολόγητο των Νικής δείχνει 7 λεπτά και μετά τις 11. Πρώτη τελευταία παρέα για αυτήν την εβδομάδα, 5η 23 Ιουλίου. Ελπίζω πάντοτε ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Μάνος Ιβογιωργάκης. Ήταν που ήταν η επιτυχία από τους Cutting Crew, μια φορά και ένα καιρό στα 80's. Η Asparagus Project με την υπέροχη φωνή της.

0: ότι στοχευμένα διορθωτικά μηνύματα μπορούν να μειώσουν τις όποιες λανθασμένες πεπιθήσεις, κυρίως γύρω από τα εμβόλια. Οι επιστήμονες από την μεριά τους τονίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί μόνο ως υποστηρικτικό εργαλείο και όχι ως υποκατάστατο του γιατρού, με απαραίτητη την ανθρώπινη επίβλεψη αλλά και την ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας των πολιτών. Πιστεύω να συμφωνείτε.
1: The number one hits are played on the number one station.
2: This is what radio should be.

Λίγο πριν στην παρέα ήρθε η Λάτο μαζί με την Mariah Carey και τον DJ Khalid στο Fantasy, και λίγο πριν η Bebe Rexha σε μια παραγωγή του δαιμόνου και πολύ αγαπημένου David Guetta μας ερμηνεύσε το Sad Girls. Ήδη από τις 11 η ώρα έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, βάζοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Τα αποτελέσματα πλέον είναι διαθέσιμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν και με SMS. Οι πίνακες τώρα θα αναρριθούν και στα λύκια μόνο με τον κωδικό του υποψηφίου για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική εγγραφή στις σχολές επιτυχίας, ενώ για όσους θα σπουδάσουν εκτός του τόπου κατοικίας τους ξεκινάει η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Ένας γολγοθάς και ένας αγώνας δρόμου, παιδιά, στην Ελλάδα που ζούμε σήμερα, η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Τα συμπεράσματα βέβαια ανήκουν σε εσάς. Και τέλος, οι διαδικασίες για εστίες, στεγαστικό επίδομα και μεταγραφές. Από όλους εμάς εδώ στον ΚΙΣ, παιδιά, ευχόμαστε ολόψυχα, ολόψυχα να περάσετε εκεί που θέλετε.

0: Γυρίσαμε στο 80's, τα αγαπημένα 80's με το Kenny Laszlo στο Tonight. Αν αυτό θα πάμε την επόμενη βοτούλα, θα είναι μικρή για σύντομη. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο το Stone Kiss για να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Μην φύγετε, τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.

0: Be there.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
0: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ στον Kiss είμαστε στα 45 μετά τις 11, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το ημέρο. Πέμπτη σήμερα, 23 του Ιούλη, πρώτη τελευταία παράδειγμα της εβδομάδας. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Σε λειτουργία τέθεται πλέον η ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τους δήμους αλλά και άλλους φορείς. Η πλατφόρμα τώρα εμφανίζει το ύψος της οφειλής, το ιστορικό πληρωμών αλλά και τις διαθέσιμες επιλογές εξόφλησης ή και της ρύθμισης. Περιλαμβάνει δημοτικά τέλη, πρόστιμα, οφειλές προς την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διοικητικές απαιτήσεις, ενώ οι οφειλές προς την ΑΔΕ και τον ΙΕΦΚΑ θα εμφανίζονται ενημερωτικά, με την πληρωμή να συνεχίζει να γίνεται ένα από τα εφιστάμενα συστήματα. Όλα για το χρήμα, όλα για να εισπράξει το κράτος χρήματα. Μας ξεζουμίζουν κανονικά. Η πρόσβαση θα γίνεται αποκλειστικά με κωδικούς τάξης NET και για κάθε συναλλαγή θα εκδίδεται ψηφιακό αποδεικτικό με στόχο την απλούστευση αλλά και την επιτάχυνση των συναλλαγών με το δημόσιο. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach Bar.

0: tight. We've got more Kiss FM hits on the way. When? Next.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

Λίγα λόγια, πολύ αλλά και αγαπημένη μουσική από τα 90s μέχρι σήμερα, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και την ολοκλήρωση αυτού του ημίωρου. Η Emma Bunton μας θύμισε το Take My Breath Away, αλλά και ο Ed Sheeran το Azizam. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με τα της υγείας και σε ένα συνδυασμό με το καλοκαίρι και τις έντονες και υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικοί λοιπόν προειδοποιούν ότι η απότομη βουτιά στη θάλασσα μετά από πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει θερμικό σοκ στον οργανισμό. Η ξαφνική μετάβαση από την υψηλή θερμοκρασία στο νερό μπορεί να οδηγήσει σε απότομες μεταβολές της αναπνοής, της αρτηριακής πίεσης αλλά και της κυκλοφορίας του αίματος, με μεγαλύτερο κίνδυνο για τους ηλικιωμένους αλλά και σε άτομα με καρδιολογικά προβλήματα, αφυδατωμένους λουόμενους και όσους έχουν καταναλώσει πριν αλκοόλ. Οι επιστήμονες τώρα συνιστούν σταδιακή είσοδο στο νερό, βρέχοντας πρώτα τα άκρα, τον αυχένα και το στήθος, καθώς και επαρκή ενυδάτωση, ιδιαίτερα τις μέρες του καύσωνα, ώστε το μπάνιο στη θάλασσα να είναι ασφαλές. Σε αυτό το σημείο θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning.
1: What the... Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Αυτός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
0: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Αγαπημένα τραγούδια back to back εδώ στον Kiss, πρώτο τελευταίο ημίωρο, 11 λεπτάκια μετά τις 12, στην πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας, Kiss at Work μέχρι τη μία. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης, ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Η Anna of the North, σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας, ήρθε στην παρέα με το Waiting for Love, λίγο πριν ο Έλοκ με την Jennifer Lopez στο Everything's Fine και προηγήθηκε ο Alex Zind με το Summer Love. Να παραμείνουμε λίγο στα των καιρικών συνθήκων. Παρά το παρατεταμένο κύμα καύσεων, ο καιρός αλλάζει απότομα με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αφενός, αλλά και έντονα καιρικά φαινόμενα αφετέρου. Η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου ο υδράγυρος έφτασε στους 43,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πολλές περιοχές επικράτησαν ακραίες συνθήκες. Από την Παρασκευή τώρα αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, κεραυνοί και θυελώδεις άνεμοι, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, με πιθανή επέκταση των φαινομένων και στην Αττική. Οι αρχές με τη σειρά τους συνιστούν αυξημένη προσοχή σε λουόμενους αλλά και ταξιδιώτες. Από το Σάββατο τώρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, ενώ από την Κυριακή ο καιρός αναμένεται να επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

0: Παρούσα στην παρέα Addicted to Your Love, Ron Morver, Meet Me at Chewy Pizza, το Power Play της εβδομάδας. Και τώρα Bitwizzes, So We Dance, λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά. Να παραμένουμε λίγο στον καιρό και να το συνδέσουμε με τα της υγείας. Οι υψηλές θερμοκρασίες, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν προκαλούν μόνο δυσφόρια, αλλά αποτελούν σοβαρή δοκιμασία για την καρδιά μας. Κατά τον καύσωνα, ο οργανισμός αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος προς το δέρμα προκειμένου να αποβάλει θερμότητα, με αποτέλεσμα η καρδιά μας να εργάζεται και να χτυπάει πολύ πιο έντονα. Παράλληλα, η εφίδρωση προκαλεί απώλεια υγρών αλλά και ηλεκτρολιτών, αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης αλλά και διαταραχών του καρδιακού ρυθμού. Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα, υπέρταση ή λαμβάνουν πολλαπλή φαρμακευτική αγωγή. Οι ειδικοί με τη σειρά τους συνιστούν συχνή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεση στον ήλιο τις θερμές ώρες, έλεγχο της πίεσης και καμία αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή χωρίς ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση δυσπνοίας, πόνου στο στήθος, έντονη ζάλιση, ακόμα και ακανόνιση του καρδιακού παλμού, λογικό είναι να απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια. Σε αυτό το σημείο θα πάμε την τελευταία βορτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρταμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Κωστής Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναυαρίνο Αγκόρα.

Λίγο πριν ακούσαμε ένα πολύ πολύ όμορφο πάντρεμα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, την δεκαετία του 90 και τη δεκαετία που διανύουμε τώρα, με την Bebe Rexha και τους Faithless στο New Religion, με samples από το Insomnia της μεγάλης επιτυχίας των Faithless, ένας από τους ύμνους των 90s όπως συνηθίζω να λέω, και λίγο πριν το Birds of a Feather με την Billie Eilish. Η Αρκαδία, για να πάμε λίγο στην τοπική σας ενημέρωση, γίνεται για ακόμα μια χρονιά σημείο συνάντησης για τον ορεινό πολιτισμό, καθώς το θερινό σχολείο επιστρέφει στη Δινητσάνα από τις 26 μέχρι τις 30 Ιουλίου για 7η συνεχόμενη χρονιά. Η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στην προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου και στη δημιουργία πρακτικών σχεδίων διαφύλαξης των τοπικών παραδόσεων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της UNESCO και τοπικών φορέων, ενώ απευθύνεται σε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, τεχνίτες, επαγγελματίες πολιτισμού και στελέχη αυτοδιοίκησης. Φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην βιωματική εκπαίδευση με σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, ενώ η Δημητσάνα φιλοξενεί παράλληλα και το 8ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας, ενισχύοντας το ρόλο της ως κέντρο πολιτισμού αλλά και δημιουργίας.

0: Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πάρα πολύ, μας ήρθε από τους Pino, την Bebe Rexha για ακόμα μια φορά, αλλά και την Ozuna στο Stars. Να παραμένουμε λίγο στην τοπική ενημέρωση. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της φερόμενης σπήρας εμπριστών στον ομό της Μεσσηνίας, η οποία ερευνάται για πρόκληση πυρκαγιών με στόχο, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον εκφοβισμό και την οικονομική πίεση σε βάρος παραγωγών της περιοχής. Στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες, καταθέσεις κατοίκων, αλλά και στοιχεία τα οποία εξετάζονται από τις αρχές. Μάλιστα, μάρτυρες κάνουν λόγο για κλίμα φόβου, καταγγέλλοντας περιστατικά βίας αλλά και δολιοφθορών. Από την πλευρά τους τώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης θα αρνούνται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση βασίζεται σε ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες και χωρίς επαρκή αντικειμενικά στοιχεία. Η δικαιοσύνη πλέον καλείται να αξιολογήσει το σύνολο του υλικού αλλά και των αποδεικτικών στοιχείων και να αποδώσει τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα, Πέμπτη, πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας, ήσασταν στον Κις, ο Σιβογιοργάκης, ήμασταν από τις 10 μαζί μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος έρχεται στη συνέχεια. Και αμέσως μετά ο Γιώργος Λάζαρος, ενώ στις 6 το απόγευμα, όπως κάθε απόγευμα στις 6, ο Αργύρης Μητσέλης θα σας ταξιδέψει σε Afro House ρυθμούς, η τάση της εποχής, στο DJ Mix. Από μένα, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, θα έχει αρκετή ζέστη σήμερα, οπότε προσέξτε κατά βάση τον εαυτό σας και μετά τους δικούς σας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Χαρείτε τον ήλιο, τη θάλασσα, αλλά πάνω απ' όλα, άντε, να προσέχετε πάρα πολύ. Πολλά πολλά φιλιά, θα τα ξαναπούμε αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10, αμέσως μετά το Breakfast Show, στο 92,9 Kiss, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.
1: Kiss FM 89, 90's to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας NU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Στο ακρογιά.
1: Καλιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
6: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
7: Το Rise, το

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

21 λεπτά μετά τη μία, Θοδωρής Αρατόπουλος εδώ στον Kiss. Αυτός είναι ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Αριβάνο Γκλίο Μίνι. Και με αυτό το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο βέβαια. Να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην Νότια Πελοπόννησο. Μείνετε εδώ στον Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go
1: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

Είχαμε και τα αποτελέσματα σήμερα για τις Πανελλήνιες. Άλλες σχολές ανέβηκαν οι βάσεις, άλλες έπεσαν. Θα το δούμε αυτό λίγο αργότερα. 35 με 36 βαθμοί Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Το βράδυ θα πέσει στους 29. Αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου φεύγει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. 34 με 35 βαθμοί Κελσίου αύριο και ηλιοφάνεια. Το Σάββατο πέφτει λίγο ακόμα η θερμοκρασία στους 30 με 30.

ακόμα στους 35 με 36 και την Τρίτη 28 Ιουλίου 40 βαθμοί Κελσίου, την επόμενη Τρίτη δηλαδή, κοκκινίζει το θερμόμετρο αρκετά.

πρώτη εικόνα σε ό,τι αφορά τις βάσεις δείχνει ότι παραδοσιακά οι υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν. Την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται με σαφήνεια και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές, οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για επιστημονικά πεδία με έντονη ζήτηση και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές. Οι ιατρικές σχολές εξακολουθούν να αποτελούν το πλέον ανταγωνιστικό προορισμό για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου. Οι βάσεις διαμορφώνονται κάθε χρόνο από έναν συνδυασμό παραγόντων, τον αριθμό των αριστούχων, τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις διαθέσιμες θέσεις ακταίων και τη διαχρονικά υψηλή ζήτηση που συγκεντρώνουν οι σπουδές στην ιατρική. Και από ό,τι βλέπω εδώ, έχουν ανεβεί όλες οι σχολές. Οι ιατρικές σχολές εννοεί. Και στην Αθήνα ανέβηκαν γύρω στις 220 μονάδες. Και στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Οι ιατρικές σχολές είχαν άνοδο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον Kiss. Αμέσως μετά έχουμε άλλη μία ώρα κοντά σας, ο Θοδωρής Σαραδόπουλος.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.

0: be there.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Theatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρις.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
1: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 2721 023 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Να μείνουμε λίγο στα αποτελέσματα, στις βάσεις δηλαδή, που μετά τις 11 γνωρίζουν όλοι πλέον για τις πανεπιστημιακές σχολές. Η μεγαλύτερη άνοδο, τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ακούστε ποιες σχολές τις έχουν. Οι αξιωματικών πυροσβεστικής,

ιερατικών σπουδών Αθήνας, η Ευελπίδων, η μη αεροπορία ΣΜΙΕ δηλαδή, μηχανολόγων μηχανικών ΣΕΡΕΣ, ηλεκτρολόγων μηχανολόγων του Αριστοτέλειου, Ευελπίδων οπλιτών, μηχανολόγων μηχανικών Ηρακλείου και αεροδιαστημικής επιστήμης και τέχνης. Τη μεγαλύτερη άνοδο την έχουν οι στρατιωτικές, όπου ο φοιτητής, ο μελλοντικός φοιτητής, εξασφαλίζει το μέλλον του σχεδόν από τα πρώτα χρόνια. Οικονομικά εννοώ.

Λοιπόν, πάμε και σε αυτή την άγρια δολοφονία του γνωστού δικηγόρου. Οι εικόνες από τις κάμερες περιοχής, τα αποτυπώματα και ένας τραυματισμός στο χέρι ήταν τα στοιχεία που έδειξαν τον καθαμολογία δράστη της άγριας δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, που τελέστηκε εντός του γραφείου του στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος, σεσημασμένος στις αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ξυλοκόπησε ανηλαιώς τον δικηγόρο που από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του. Μετά το έγκλημα πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και όταν τον ρώτησαν οι γιατροί γιατί το έπαθε αυτό, ανέφερε πως έκανε σκέιτ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε. Όταν συνελήφθη από στελέχη των ανθρωποκτονιών, έσπασε και ομολόγησε. Ο δράστης χειρίστηκε ότι μάλωσε με τον ποινικολόγο, πιάστηκαν στα χέρια και τον σκότωσε. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα ο ποινικολόγος και ο 28χρονος Αιγύπτιος ήταν σε κοινή παρέα. Όπως είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς, ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε, αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του, όπου διαπληκτίστηκαν έντονα με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να τον χτυπήσει μέχρι θανάτου. Ο συλληφτής έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τον λόγο της μπλοκής με τον ποινικολόγο.

Τώρα τα άλλα, τα βιβεράτα γύρω από αυτή την υπόθεση, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρω. Όλοι λίγο πολύ θα έχετε μπει στο ίντερνετ και θα έχετε διαβάσει που διαφώνησαν οι δύο άντρες.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανάσιου.

Νασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος, restaurant, by Colonides, retreat, sea and silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση. We'll be right back.

Λοιπόν, είπαμε για τις ανακοίνωσεις των βάσεων σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που εισήχθησαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία του Σπιτόγατος Insights, οι μέσες ζητούμενες τιμές για φοιτητικές κατοικίες συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με πανελλαδική αύξηση περίπου στο 5,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Καλαμάτα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες φοιτητούπολης της χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην Καλαμάτα διαμορφώνεται στα 11,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 7,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα καταλαμβάνει την 7η θέση μεταξύ των φοιτητούπολεων της χώρας με τα υψηλότερα ενίκια, πίσω από την Κέρκυρα, τη Ρόδο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, το Ηράκλειο και την Αλεξανδρούπολη. Στην Αθήνα, οι ακριβότερες φοιτητικές περιοχές είναι το Κολωνάκι και ο Λυκαβητός, το κέντρο της Αθήνας, το Κουκάκι, η Αμπελόκηπη, το Πεντάγωνο, τα Εξάρχεια, Νεάπολη, Νίκαια, Κυψέλη, Λεωφόρος Πατησίων, Αχαρνών, Ζωγράφου, Γκίζη, Πεδίων του Άρεως. Πώς να το βγάλουν πέρα οι γονείς? Είναι ένα ζητούμενο αυτό.

Λοιπόν, ίσως θα έχετε παρατηρήσει ότι αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης που βρίσκονται στην Καλαμάτα σε διάφορα σημεία είναι κλειστά από την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, γύρω από αυτά είναι παρατημένες μεγάλες μαύρες σακούλες με εκατοντάδες μπουκάλια και κουτάκια. Ο πρόεδρος της ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου Γιάννης Μηνιώτης ενημέρωσε χθες με ανακοίνωσή του ότι έχει λήξει σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει και λειτουργούσε τα σπιτάκια και δεν έχει αναδειχθεί νέος ανάδοχος. Η ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ανάδειξη νέου αναδόχου, προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια. Ωστόσο, ενδέχεται κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα να παρουσιαστούν προσωρινές δυσλειτουργίες και αλλαγές στις ημέρες και ώρες λειτουργίες ορισμένων πολυκέντρων. Τέλος πάντων, είναι κλειστά. Αν μαζεύετε μπουκαλάκια, βρέστε χώρο να τα αποθηκεύσετε στο σπίτι σας, δεν ξέρω πού. Αν μάθουμε κι εμείς κάτι εδώ από τον ΚΙΣ, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Να μείνουμε λίγο, να επιστρέψουμε μάλλον στις βάσεις για τις πανελλήνιες που ανακοινώθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 11. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις ανήκει στη Ρόδο. Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιώντας το όνειρο που καλλιεργούσε εδώ και χρόνια. Πρώτη στην ιατρική, πρώτη σε όλα. Με αυτά, εννοώ με τις μονάδες που συγκέντρωσε, επαναλαμβάνω πάλι, είναι εξωπραγματικό, 19.710 μόρια. Δηλαδή, λογικά έγραψε όλα 20, εκτός από έκθεση πιθανόν έγραψε 19 ακόμα κάτι. Φοβερή.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Προκριματικούς αγώνες για Europa League και Conference League. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Πού παίζουν, τι ώρα παίζουν, που θα το δείτε σε λίγο όλα αυτά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. Delta360.gr.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Kiss 89. Συνεχίζεται το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με δύο δυνατές παραστάσεις από γυναίκες χορογράφους, με το σώμα να βρίσκεται στο επίκεντρο ως πεδίο έκφρασης και εξέγερσης. Η Μάιλεν Μοντέρο Φρέιτας, μια από τις πιο τολμηρές και περιζήτες φωνές της σύγχρονης σκηνής, παρουσιάζει το Κουντσέ Live Version στις 8.30 στην εναλλακτική σκηνή του Μέγαρου Χορού Καλαμάτας. Ένα εκρηκτικό σόλο που ερμηνεύει η ίδια, ένα καλλιδοσκόπιο αισθήσεων όπου το σώμα υπόκειται σε συνεχή μεταμόρφωση. Ακολουθεί το Μαλντόνε, η πρώτη ομαδική δημιουργία της ανερχόμενης Γαλλίδας χορογράφου Λέιλα Κά, στην πρώτη της παρουσίαση στην Ελλάδα στις 10 το βράδυ στην κεντρική σκηνή του Μέγαρου Χορού Καλαμάτας. Η παράσταση ρίχνει ένα ποιητικό και συχνά ηρωνικό βλέμμα στους ρόλους και τις προσδοκίες που επιβάλλονται στις γυναίκες. 5 χορεύτριες σε συνεχή μετακίνηση και επανασύνθεση, όπου κάθε μετάβαση σηματοδοτείται από μια αλλαγή κουστούμιου. Τα άλλα σε αφήνω να το δείτε στα

Πόλο βρίσκεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σήμερα αντιμετώπισε το Μαυροβούνιο και νίκησε 14-13 και με αυτό το σκορ πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελική φάση του World Cup.

Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας κινείται σε ρυθμούς Ευρώπης, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να έρχονται στη μάχη για να διεκδικήσουν μια θέση στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Η δράση ξεκινάει στις 8 το βράδυ από το Open, στο κανάλι Open δηλαδή, με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στην ουδέτερη Πολωνία για να αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός στις 9, ζωντανό το παιχνίδι από το Sky, την τηλεόραση του Sky δηλαδή, ταξιδεύει και αυτός με τη σειρά του στην Ουγγαρία για να αναμετρηθεί με την Πάσκη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

τω μεταξύ, 8 χρόνια έχουν περάσει από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Από την τραγωδία της 23ης Ιουλίου του 2018.

είναι φοβερός αυτός ο Γιάννης Σάντε το Κούνπο. Με φόντο τη νέα πρόκληση της καριέρας σου στους Miami Heat, ο Greek Freak έχει μπει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Έλληνας Superstar βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιεί τις ατομικές του προπονήσεις, ενώ έχει μαζί του και το νέο του συμπαίκτη στους Hits, Davion Mitchell. Αυτό το γήπεδο του Ζωγράφου, να θυμίσω, είναι αυτό το γήπεδο που ξεκίνησε όταν ήταν πιτσίρικα.

άνοιξε τα αυτερά του για το NBA. Σε αυτό το γήπεδο έπαιζε μπάσκετ, το γήπεδο στο κλειστό του φιλαθλητικού ζωγράφου. Και εκεί πήγε να κάνει την προετοιμασία του, την μίνι προετοιμασία του εδώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι για τους Miami Heat. Και να κατακτήσει, γιατί όχι, άλλο ένα πρωτάθλημα NBA.

κλείνοντας, σε λίγο θα ξαναπάμε στον καιρό για να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο, αλλά και το πώς ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα καταλάβετε γιατί.

Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, αύριο τους 34 με 35. Το Σάββατο θα πέσει στους 31 με 32, θα έχουμε ηλιοφάνεια όμως. Την Κυριακή 34 με 35 ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Τη Δευτέρα θα αγγίξει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου, φανταστείτε τη Δευτέρα από τις 12 θα έχουμε 35 και αργότερα στις 3 36 ίσως και 37 και την Τρίτη 40 βαθμοί Κελσίου. Αναμένεται να έχουμε 40 βαθμούς και την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Αυτό σας έλεγα ότι θα καταλάβετε γιατί ξαναεπανήλθα στον καιρό. Για όσους από εσάς ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας. She's like the wind, σε ένα Afro House version. Και με αυτό πάμε μέχρι και τις διαφημίσεις, αλλά και τον Γιώργο Λάζαρο που ακολουθεί μετά. Στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί στις 10 ο Μανώλης Φωγιωργάκης εδώ στον Kiss για 3 ολόκληρες ώρες έως τη 1. Ενώ στις 7 το πρωί συνδεόμαστε live ζωντανά με το στούντιο του Kiss 92,9 στο Μαρούσι για το Breakfast Show. Απολαύστε το. Στο μικρόφωνο του Kiss ήταν ο Θοδωρής Σαρατόπουλος. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Bohème Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohème Cocktail Bar, night inspiration. Λιμανάκι Φινικούντας. Bohème Cocktail Bar and drinks. Every Thursday, live events. Instagram, Bohème Cocktail Bar.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Ήγετος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις. Vanis.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and go.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Θυμηθείτε, είναι 5η 23 Ιουλίου και ακούμε 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και η άνοδος στα ΚΤΕΛ. Κίνηση έχει και η Αρδιτού και η Κηφισίας στο Μάρουσι. Εσείς μπείτε στο horizon.gr, θα βρείτε τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Η Horizon φροντίζει να μην χάνουμε gigabytes, αφού κάθε μήνα όσα δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο. Τέλεια. Τώρα θα ακούσουμε την Emily Sandé. Σε λίγο έρχονται και οι Swedish House Mafia στον 92,9 Kiss.

Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φοινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υφογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: FOA Exclusive Events.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Πέμπτη στο 92,9 και σκευάζουμε από τώρα υπενθύμηση στο κινητό για τις 28 Αυγούστου που είναι πανσέλινος και η είσοδος στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη. Μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί αρκετές εκδηλώσεις για εκείνη την ημέρα. Θα μάθετε περισσότερα αν μπείτε στο culture.gov.gr. Έρχεται τώρα ο Σόμπερ, σε λίγο έρχεται και η Έλενα Παπαρίζου εδώ στο 92,9 και.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

0: γνωστών, μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό μπλεν του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

5η 23 Ιουλίου στο 92,9 Kiss και σε μία ώρα θα παίξετε για το Fuel Pass όπως κάθε απόγευμα με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνη. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας τηλέφωνο. Τώρα θα ακούσουμε την Αντέλ που είναι γνωστό ότι είναι μεγάλη φαν της Φόρμουλα 1 και επισκέφθηκε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις της McLaren. Εκεί οδήγησε σε προσωμιωτή. Στο μέλλον τη βλέπω και σε μονοθέσιο. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου.
4: Όλα στο Costa Costa Coffee Bar and the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar and the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
8: Oh,
5: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το Street Food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

19 πριν από τις 5 στον 92,9 Κις και πολλές εκδηλώσεις ετοιμάζονται από τέλη Αυγούστου έως Οκτώβριο για το θέατρο του Λυκαβητού. Παραστάσεις και συναυλίες που αξίζει να δούμε. Το πρόγραμμα θα το βρείτε στο cultureisathens.gr. Συνεχίζουμε τώρα με τον Ενίκη Εγκλέσιας. Λίγο έρχεται και η Amy McDonald εδώ στον 92,9 Κις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
4: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram, MU Καλαμάτα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. Delta360.gr.
9: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Φινικούντα, η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα Dex, η παραγωγή του Kix FM 89, Μάνος Υφογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach Bar στη Φινικούντα. Μην το χάσετε, το πάρτι του καλοκαιριού είναι εδώ. Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google.

0: COA Exclusive Events. Touch me in the morning. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35, Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτιλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
3: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στον Γιαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γιαλό Γιαλό. Στον Γιαλό Γιαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γιαλό Γιαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γιαλό Γιαλό Φινικούντα.
0: Bohème Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohème Cocktail Bar, night inspiration. Limanaki Finikundas. Bohème Cocktail Bar and drinks. Every Thursday, live events. Instagram, Bohème Cocktail Bar.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 10 λεπτά με τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Πιτσέλης κοντά σας. Και σήμερα Πέμπτη, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8. Πέμπτη 23 Ιουλίου του 2026. Πώς θέλετε, κάντε τα νέα. Σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος. Μέχρι και τις 8 φυσικά. Διάβλος επικοινωνίας στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Ξεκινήσαμε δυνατά με τρεις επιτυχίες back to back. Αυτή είναι η τρίτη με τίτλο Κούρα. Από μας, Μπάκα. Προηγουμένως Αμαντού, Μαριάμ, το Χάλαλα. Και δυνατό ξεκίνημα με Happy Drums, Λουτς και FFM. Τρεις επιτυχίες back to back in the mix, το DJ Mix της Πέμπτης. Και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Kiss FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953 για τον Εύρο, Hit Radio 88,3 για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το Main Sponsor.

πω μια καλησπέρα στη Σοφία που είναι σπίτι στο γραφείο και τώρα έχει καταφέρει, λέει, να ράξει για να ανεβάσει εντάσεις και τα σχετικά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια αρχικά. Καλησπέρα στη Χαρά που ακούει από Μυτιλίνη. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά να στείλω χαιρετισμού

6 λεπτά πριν από τις 6.30 πριν κλείσει το πρώτο ημίωρο. Λάλια το τραγούδι που ακούτε τώρα. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για Ελεφαντίνα που έκλεψε τζουγκράν αγρότη για να ξυστεί. Και πού να δείτε το βίντεο, ε! Επίσης, σας μιλήσω για έναν κύριο που φύτευε δέντρα επί 40 χρόνια σε μία άγωνη αμμουδιά. Ναι, καλά ακούστε, σε άγωνη αμμουδιά.

0: σίνεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and Go. Delivery 27 20 123. Menu details. E-food, Box Wolf, Peacock. Pick and Go.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 4,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Πέμπτη, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, 6 με 8 εδώ. Επιστροφή σε αυτό το ημίωρο με Henry και Brand New με τίτλο New Tomorrow. I love it, really.

Mix και η Pizza Fan κληρώνουν κάθε μέρα για σας δύο πιάνκα αλφόρνο 10 μαχείο με Φιλαδέλφια. Συμμετέχετε από όλη την Ελλάδα, το ξαναλέω,

πολύ καλοκαιρινό, δεν νομίζετε, από Hugel, Ρόντιο Κόκο. Μ' αρέσει πάντως, δεν ξέρω, έχει το δικό του ενδιαφέρον. Το DJ Mix σου ανοίγει την όρεξη και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύση, burger, sandwich.

το δείτε και σε βίντεο αυτό. Το έβλεπα πριν την εκπομπή. Μια γλυκύτατη ελεφαντίνα λοιπόν χάρη σε ένα απολαυστικό σημειότυπο στην Ταϊλάνδη, καθώς άρπαξε μια τζουγκράνα από ανυποψία στο αγρότη για να ξυστεί στα μέρη που δεν έφτανε. Φοβερό, ε! Αυτό το απίστευτο τρυφερό στιγμιότυπο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Εκτυλίχθηκε, όπως σας είπα και πριν, στην Ταϊλάνδη με πρωταγωνίστρια μια ελεφαντίνα ονόματι Kampong, αν το λέω σωστά. Το συμπαθητικό θηλαστικό, ταλαιπωρημένο από μια έντονη φαγούρα σε σημεία που δεν μπορούσε να φτάσει, επιστράτευσε την εφευρετικότητά του και αποφάσισε να γίνει κλέφτρα. Εντάξει, βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για λίγα μόλις λεπτά, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων που έσπευσαν να καταγράψουν.

μιλάω για το Stranger Things και με το άκουσμά του Running Up That Hill, δηλαδή από την Kate Bush, από τη συγκεκριμένη σειρά. Από εκεί πέρα το τραγούδι απογειώθηκε από πολλές διαφορετικές εκτελέσεις και σε πολλά είδη μουσικής, σε Afro House ρυθμούς. Έρχεται

Feel the beat. It's the ultimate DJ mix. DJ mix. Αργύρης Μιτσέλης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach.

0: radiosport.com. Be there.
1: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλειου 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr.

0: Club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και η επιχειρήση Alley Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματα με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο website και το app.

μπορεί και λιγότερο. Anyway. Να πω μια καλησπέρα και στην Αφροδίτη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να μην το ξεχάσω και να στείλω χαιρετισμούς επίσης στα παιδιά που πριν λίγο μου στείλανε μήνυμα. Τα γνωστά παιδιά που είναι. Παίζουν πολύ κάτι, δεν ξέρω το παιχνίδι, δεν ξέρω ποιο είναι. Πολύ gaming σε ένα συγκεκριμένο χώρο με πολύ δυνατές εντάσεις ακούγοντας DJ Mix. Τον Alex και

τρίτο ημίωρο, στα 19 μετά τις 7. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Joy Marcus, Show Me Love, η τεράστια επιτυχία από Robin S από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς. Και υπάρχουν κάποιες στιγμές που η μέρα απαιτεί την απόλυτη ανταμοιβή. Όχι απλά ένα καλό γεύμα, αλλά όλα, όλα σου τα αγαπημένα μαζί. Ανοίγεις λοιπόν το Smart Box Selfie και βρίσκεις μια ατομική πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές. Σκορδόψωμα, πατάτες, crosscut, onion rings, περούγιες κοτόπουλο και γλυκό choco crunch. Και δίπλα ένα ζουμερό μπέργκερ να σε περιμένει. Μόλις έκανες ένα τέλειο δώρο στον εαυτό σου με τη νέα προσφορά της Pizza Fan που αλλάζει τους κανόνες της απόλαυσης. Ένα Smart Box Selfie και ένα μπέργκερ, όλα μαζί μόνο με 13,50. Μπες στο site ή στο app της Pizza Fan και φέρε την παρέα ή την ταινία σου στο επόμενο επίπεδο. Anyway, λοιπόν, θα ήθελα να σας μιλήσω για κάποιον κύριο, συγκεκριμένο κύριο από την Ινδία, που φύτευε δέντρα επί 40 χρόνια σε μια άγωνια μουδιά, όπως τα ακούσατε. Τώρα είναι ένα τελείωτο δάσος και καταφύγιο ζώων, παιδιά. Έχω δει τις εικόνες, τις έβλεπα πριν. Ινδός λοιπόν αφιέρωσε περισσότερο από 40 χρόνια της ζωής του φυτεύοντας δέντρα σε μια υποβαθμισμένη έκταση, καταφέροντας να δημιουργήσει μόνος του ένα ολόκληρο δάσος. Στην κυριολεξία, υπάρχουν έργα που φαίνονται αδύνατο να πραγματοποιηθούν μέχρι κάποιος να αποδείξει το αντίθετο. Αυτό ακριβώς συνέβη στο νησί Ματζούλι, στην ινδική πολιτεία Ασάμ, όπου ένας άντρας αφιέρωσε περισσότερο από 40 χρόνια φυτεύοντας δέντρα σε μια αμμώδη έκταση που είχε υποβαθμιστεί από τη διάβρωση. Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή χειρονομία, αν θέλετε, για το περιβάλλον, κατέληξε να μετατραπεί σε ένα τεράστιο δάσος που σήμερα φιλοξενεί πολυπληθή είδη ζώων. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 1979 όταν ο Τσάνταβ Παγέγκ, γνωστός Εβραίος ως ο άνθρωπος δάσος της Ινδίας, βρήκε αρκετά φίδια νεκρά ενώ ήταν ακόμη έφηβος. Αυτά τα ερπετά βρίσκονταν σε μια εντελώς αποψηλωμένη περιοχή και όπως ήταν φυσικό υπέκυψαν στην ακραία ζέστη της περιοχής. Σοκαρισμένος από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη διάβρωση που προκαλούσε ο ποταμός Βραχαπούτρα, αν το λέω σωστά, αποφάσισε να αρχίσει να φυτεύει δέντρα μόνος του. Για δεκαετίες φρόντισε καθημερινά τα μικρά βλαστάρια, χωρίς να γνωρίζει αν θα κατάφερναν τελικά να επιβιώσουν. Με την πάροδο του χρόνου, εκείνη η αρχική βλάστηση μεγάλωσε μέχρι που σχημάτισε ένα αυτοσυντηρούμενο οικοσύστημα. Σήμερα το δάσος φιλοξενεί πολυάριθμα είδη φυτών και ζώων, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, ρινόκερους, ελάφια, τίγρης και μια μεγάλη ποικιλία πουλιών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση. Σε αυτό το σημείο να πω, για μεγάλο χρονικό διάστημα η εργασία του Παγέγκ περνούσε εντελώς απαρατήρητη μέχρι το 2007, όταν ο φωτογράφος και δημοσιογράφος Τσίτου Καλίτα ανακάλυψε το δάσος ενώ πραγματοποιούσε ρεπορτάζ για το νησί Ματζούλι. Έκτοτε ο άνθρωπος δάσος της Ινδίας έγινε διάσημος σε ολόκληρη τη χώρα και άρχισε να λαμβάνει διάφορες αναγνωρίσεις για το έργο του, όπως το Padma Shri, μια από τις ψηλότερες τιμητικές διακρίσεις πολιτών στη χώρα. Τέλος να πω, το δάσος τελικά ονομάστηκε Molai Forest προς τιμήν του προσωνύμιου του δημιουργού του και έχει μετατραπεί σε σύμβολο του αντίκτυπου που μπορεί να έχει ένα άτομο στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ιστορία του έχει εμπνεύσει ντοκιμαντέρ, βιβλία και έργα αναδάσωσης σε διάφορα μέρη του κόσμου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φοινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach Bar στη Φοινικούντα. Μην το χάσετε, το πάρτι του καλοκαιριού είναι εδώ.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Το Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρις.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Το Rise Restaurant

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Φίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

γνωστούς λόγους. Το παιχνίδι θα γίνει στην Πολωνία, στο Arena Lublin. Καλή επιτυχία στο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι λοιπόν, θυμίζω, σε λίγο, στις 8, ενώ στις 9, σε απευθείας μετάδοση από το Sky, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και σε προκριματικό γύρο τον τρίτο ή το δεύτερο. Τα έχω μπερδέψει αυτά. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας επί ουγγρικού εδάφους στην Παξή.

σχεδόν 15 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Αυτό είναι το Burn My Heart. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι η μέρα θέλει καλό καφέ και καλή παρέα. LA Dog στην Κομινάκη και 7 στη Μυτιλίνη, από brunch και pancakes μέχρι burgers το βράδυ. LA Dog, το στέκι που κολλάς. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, για τη λιβερά που χρησιμοποιεί η γυναικεία φωνή για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα. Φοβερό, ε. Δεν είναι Ελλάδα αυτό, ένας Βραζιλιάνος λιβεράς. Χρησιμοποίησε γυναικεία φωνή στο ζηροτηλέφωνο για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα, με το βίντεο να συγκεντρώνει περισσότερες από 9 εκατομμύρια προβολές. Είναι φοβερό, παιδιά. Αυτό το βίντεο που ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια προβολές στα social media κατάφερε να προκαλέσει όχι μόνο γέλιο, αλλά και μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά των πελατών απέναντι στους διανομείς γενικότερα. Πρωταγωνιστής είναι αυτός ο Βραζιλιάνος που σας έλεγα, Deliveras, και content creator Marcelo Simbre, γνωστός στο διαδίκτυο ως Margitou, ο οποίος επιστράτευσε το μεγαλύτερο ταλέντο του για να κάνει έναν πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα να παραλάβει την παραγγελία του. Η ιδέα ήταν απλή, αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική. Αντί να ανακοινώσει ο ίδιος την άφηξή του από το τσιροτηλέφωνο, μίλησε με μια απόλυτα πιστική γυναικεία φωνή, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως Amanda από το Fatal Model. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο πελάτης είχε ήδη δεν μπορώ, δεν αντέχω. Είχε κατέβει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μόλις αντίκρισε το διανομέα, κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα μιας αθώας φάρσας και ξέσπασε σε γέλια μαζί του. Το βίντεο δημοσιεύτηκε, να πω, με τη λεζάντα πώς να κάνεις τον πελάτη να κατέβει γρήγορα για να παραλάβει την παραγγελία του, και μέσα σε λίγες μόλις ημέρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 9 εκατομμύρια προβολές, όπως σας είπα και πριν, και πάρα πολλές χιλιάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες μάλιστα αντιμετώπισαν το περιστατικό ως μια επιτυχημένη διαδικτυακή φάρσα. Δεν ήταν μάλιστα λίγοι εκείνοι που σχολίασαν με χιούμορ ότι ο πελάτης κατέβηκε σε 3 δευτερόλεπτα, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν πόσο Margitou καταφέρνει να μιμείται τόσο πιστικά μια γυναικεία φωνή. Για τους ακολούθους του, πάντως, η συγκεκριμένη ικανότητα δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Βραζιλιάνος influencer έχει αποκτήσει τη δημοτικότητα, ακριβώς χάρη στις εντυπωσιακές μιμήσεις γυναικείων φωνών, τις οποίες μάλιστα αξιοποιεί στα περισσότερα βίντεο του. Πέρα όμως από το χιουμοριστικό στοιχείο, αρκετοί χρήστες στάθηκαν σε ένα διαφορετικό μήνυμα που ανέδειξε άθελά τους το βίντεο. Τέλος να πω ότι πολλοί επισήμαναν ότι οι διανομείς συχνά αναγκάζονται να περιμένουν αρκετά λεπτά μέχρι οι πελάτες να κατέβουν να παραλάβουν την παραγγελία τους, γεγονός που επιβαρύνει την εργασία τους και καθυστερεί τις επόμενες παραδόσεις. Το θέμα είναι μεγάλο. Εγώ αυτό εκεί που θα σταθώ είναι στο όλο αυτό που δημιούργησε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, και θα πρέπει να το ψάξετε στο διαδίκτυο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ γέλιο και πραγματικά αξίζει τον κόπο να το ψάξετε, και φυσικά στο τέλος να το βρείτε. Αυτό το τραγούδι είχε ζητήσει πριν. Έχω ξεχάσει να στείλω χαιρετισμού σε πολύ κόσμο. Να πούμε καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στη Στέλλα. Η Στέλλα το ζήτησε αυτό. Αρχίζει, παίξε παρακαλώ Juno και Let's Dance. Αυτό κάνω τώρα, Στέλλα μου, για σένα. Να πω μια καλησπέρα και στην Άννα που ακούει από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Να πω μια καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι το δεύτερο μήνυμα που μου στέλνει, κάνω λάθος. Νομίζω το δεύτερο. Δεν έχω άποψη γι' αυτό, μην με ρωτάς. Δεν ξέρω. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι βεβαίως σήμερα εδώ μαζί μέχρι και για λίγα λεπτά ακόμη, ως το τέλος, έως και τις 8. Φυσικά αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου

6,5 λεπτά πριν από τις 8 πριν το τέλος. Άλλο ένα τραγούδι έχει μείνει. Αυτό είναι το πρώτο λεπτό που ακούτε. Το τελευταίο έρχεται σε λίγο και έχει τον τίτλο Losing Faith από Xinka. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο. Το πρώτο λεπτό πάντως είναι το Last Dance από Juno. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι εδώ, θα είμαστε Παρασκευή 24 Ιουλίου ακριβώς στις 6 το απόγευμα και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download πάντα στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fan και τις επιχείρησεις Sally Dog, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που χαρίσετε 2 ώρες πολύτιμο χρόνο σας. Θα τα πούμε αύριο.

0: Δόριο, αλός, θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google.

0: Be there.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
3: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

τον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
6: ή στο www.triggilidas.gr.
7: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
8: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa.
5: απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Κώστα Κώστα. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Κώστα Κώστα. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
9: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
10: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
11: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram MU Kalamata. Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
4: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει έναν προορισμό. Την Κυριακή 2 Αυγούστου το Horizon Restaurant Beach Bar στη μαγευτική Φινικούντα σας προσκαλεί στο απόλυτο disco party. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της disco, των 80s, των 90s και της disco house σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Στα DEX η παραγωγή του Kiss FM 89, Μάνος Υπογεωργάκης και Θοδωρής Σαραντόπουλος υπόσχονται ένα non-stop μουσικό ταξίδι μέχρι αργά. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Horizon Restaurant Beach

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Bohème Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohème Cocktail Bar, night inspiration. Limanaki Finikundas. Bohème Cocktail Bar and drinks. Every Thursday, live events. Instagram.

0: FOA Exclusive Events.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. Delta360.gr.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια.

0: Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια. Πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: ΧΟΑ Exclusive Events.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Τώρα, ώρα, τώρα.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-3-92. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27-210-23-860.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
7: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
8: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Κώστα Κώστα, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εκτός Κυριακής.

0: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και οι νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
3: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Bohème Cocktail Bar makes the difference next to the beach. Bohème Cocktail Bar, night inspiration. Λιμανάκι Φινικούντας. Bohème Cocktail Bar and drinks. Every Thursday live events. Instagram Bohème Cocktail Bar.

0: Club. Chase what you feel. Missy Weekends. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα.

0: Koa Exclusive Events.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι, με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα, για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ, για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζι. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.